βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανές

0: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
1: Εμπρός.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις. Κοσμοράδιο.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το μεγαλύτερο, λέει, κακάκι που έχει κάνει ποτέ άνθρωπος στην ιστορία.
2: Ότι κάποιος έκατσε και τα ζύγισε όλα, ας πούμε, και βρήκε ποιο ήταν το μεγαλύτερο.
3: Στην ιστορία. Πήραν έως σε κάποιο διαγωνισμό αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή.
1: Παιδιά, μπορεί να εντάξει το σημείο. Λέει, ανήκει σε ένα Βίκινγκ. 1200 χρόνια, λέει, πριν.
3: Είναι ιστορικό αυτό.
2: Το έχουμε
1: ταριχεύσει.
2: Βαλσαμωμένο.
1: Σας παθεί.
3: Το βρήκανε απολύθωμα. Πώς έμεινε αυτό.
1: Μάλλον.
3: Καταψύχθηκε.
1: Λοιπόν, Μιράντα, 8 ίντσες. Κάνε 8 επί 2,54.
2: Πόσο περίμενε.
3: Τρώγαν πολύ τότε αυτοί. Ξέρετε τι όμως. Τρώγαν μία φορά. Μπορεί για τρεις μέρες. Είχαν άλλο σύστημα τότε. Οπότε περίμενε και το
2: ορτέρα. Είναι 20 εκατοστά.
1: 20 εκατοστά.
2: 20,32 για την
1: ακριβή.
2: Ωρε, φίλε. Αυτό που είδες επί δύο. Εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι, αυτό στο μήκος δεν ξέρουμε την επόμενη διάσταση.
1: Όπου καημένος.
3: Ξέρουμε.
1: Πώς βγήκε.
2: Με έναν πόνο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Φαίνεται να ακούει. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
1: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Οριακά τρόμαξα. Αυτό έχω να σου πω μόνο. Group Therapy Τάρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ρε παιδιά, είναι Τετάρτη, όχι Δευτέρα. Αχ, εντωμεταξύ, έχω πάθει ένα τσότσο τελευταία με τις μέρες και δεν ξέρω τι και πώς. Αλλά σημασία έχει ότι έχουμε το 23ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τις 8 θα σας κάνω παρέα, βρε. Και ήρθατε όλοι στο Viber και σήμερα έχω απολαύσει 5,5-5 ώρες ύπνου. Πόσες έχω, αλλά είμαι στις επάλξεις. Όχι, είναι Τετάρτη. Παιδιά, δεν με ρίχνει τίποτα, αλήθεια. Καλημέρα στον Παναγιώτη, τον Θωμά, την Κατερίνα, τον Ιωάννη, τον άλλο Γιάννη, τον Παναγιώτη, τον άλλο Παναγιώτη, τη Ρένα, τον Διέλ, τον Δημήτρη και καλημέρα Μαρία από το εορταστικό μόναχο. Ποιος είσαι εσύ? Ο Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρη. Εορταστικό μόναχο, γιατί εορταστικό? Τι φάση, τι έχει? Παιδιά, τι έχετε εκεί, ενημερώστε. Μας ακούτε και από το κοσμοράδιο.gr, μια χαρά. Σου έχω σήμερα, τώρα ξεκινάμε δυναμικά με 2003 Vibe, Χρήστο Δάντη. Μετά σου έχω Καταρίνα Λιόλιου, Πάνω και Άμα Αποκλειστικότητα, Νίκο Οικονομόπουλο, Μαντό! Γιατί έτσι καταλαβαίνεις ότι τα Blast from the Past είναι ταυτότητα εδώ. Δεν ξέρω γιατί έχω σήμερα τόση όρεξη πάλι. Μάλλον η εβδομάδα κυλάει με ωραίους ρυθμούς. Και σου έχω και μια έκπληξη έτσι, γιατί άλλαξε το κλίμα έξω. Έχει δροσά. Πρώτη μέρα που άναψα το καλοριφέρ. Πρώτη μέρα. Καλοριφέρ. Καλοριφέρ δεν το λένε, ρε παιδιά, στο... όχι στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Θέρμανση στο αυτοκίνητο, για να μην γίνω. Μην ξετυλιστώ τώρα, το λένε τίποτα air condition στο ζεστό και πάθω τώρα κανένα τέτοιο. Το air condition στο ζεστό, τέλος πάντων, άνοιξε. Στους 26 το έβαλα. Έσκασα μέσα, την έκανα την καμπίνα του αυτοκινήτου. Σάουνα. Βγήκα μετά. Έχει μια δροσούλα, την έχει. Κόσμο συντονίσου, καλώς ήρθες. Βούρτσισε δόντι, πλήνε μουρή και καλημέρα σου. Σε σένα.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό της ήταν αυτή στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζω να είστε καλά. Καλημέρα. Καταρχήν, εορταστικό Μόναχο και εγώ δεν ήξερα, Ρεμίτσε, ότι έχει Οκτώμπερφεστ. Ντροπή μου, το είδα και πάω σε πάρα πολλά stories χθες και έλεγα, αχ, όλοι οι άτιμοι πήγαν εκεί να απολαύσουν τις μπύρες τους και κάθομαι και πίζω εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Να περάσετε ωραία, ό,τι και αν κάνετε σήμερα μικρό Σαββατάκι, καταλαβαίνεις. Καλημέρα στην Πολυνίκη που είναι έξαλλη που ήρθε Τετάρτη. Έξαλλη με την καλή την έννοια, καταλαβαίνεις. Καλημέρα, η Ρένα λέει και εδώ ότι και αυτή η πρώτη μέρα είναι που εγγενίασε το καλοριφέρ αυτοκινήτου. Καλημέρα στον Κώστα από την Κρύα Χαλκιδική σήμερα. Αφιερώσεις δεν ζητάω ποτέ. Θεωρώ ότι ο παραγωγός πρέπει να παίζει ό,τι επιθυμεί. Αν όμως παίξεις Οικονομόπουλο, θα μπορούσες να βάλει. Θα σου πω, Οικονομόπουλο θα βάλω. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό που ζητάς. Καλημέρα στον φίλο Γιάννη που κοσμοσυντονίστηκε. Ο Ιωάννης μας στέλνει τα 9 υπέροχα βαθμουλάκια που έχει εκεί στη Φραγκφούρτη. Πάει λέει και αυτή η εβδομάδα, τη φάγαμε. 21 βαθμούς εκεί στα Γιάννητσά. Γεια σου, ρε Κατερίνα. 21 καλά είναι εσείς, ε? Καλά δεν είναι. Αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της πόλης έχουμε 15 βαθμούς. Με εντυπωσιάζει που έχει 21 στα Γιάννητσά, δεν ξέρω. Μήπως είναι που θα φτάσει. 15 βαθμουλάκια, είναι κρύα. Φοράω φουτεράκι, παιδιά. Τι ωραία. Το ξεκίνησα χθες το βράδυ το φουτεράκι. 58% υγρασία και σήμερα βασικά καθαρός ο καιρός. Μικρή πιθανότητα βροχής, θα φτάσουμε ένα 23. Αυτό να περιμένεις. 23 βαθμούς και 3 με 4 μποφόρ το αγέρι. Έθριος γενικά ο καιρός έτσι όλη την ημέρα. Μια μικρή πιθανότητα για βροχούλα τώρα το πρωί. Δεν ακούς παγάκια, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι η πρώτη μέρα που πήρα καπουτσίνο διπλομέτριο και πάμε να ζήσουμε τη μέρα της μαρμότας, αδέρφια. Από εδώ και στο εξής, ένας μακρύς χειμώνας προβλέπεται. Πρώτον πυλών, δεν θα σε απεσιοδοξιάσω άλλο. Θα σου φέρω ευθύς αμέσως πάνω κιά μου αποκλειστικότητα. Ανοιχτή ακρόαση στους 95 και έναν απόλαυσέ το.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Καλημέρα με Νίκο Οικονομόπουλο και αφιερωμένο στον φίλο εδώ που το ζήτησε. Γεια σου Κώστα, γεια σου στη Χαλκιδικάρα, φυλάκια εκεί. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Νομός η Μαθίας παρών. Καλημέρα Λουλούδη, λέει πώς είσαι. Πώς να με ρε εσύ, 5,5 ώρες ύπνου. Πώς να με, εντάξει τώρα, ξύπνησα και έχει και κρύο και ξέρεις ότι είμαι καλοκαιράκιας. Λέω πόρε φίλε, ξημέρωσε πάλι μέρα της μαρμότας, θα έχουμε ένα χειμώνα. Ξέρεις τώρα, απεσιόδοξα το είδα, γιατί είδα και τον καιρό έτσι και δεν θα φτάσουμε τα 33 πλέον που είχαμε το καλοκαίρι, λογικό. Αλλά τι να κάνω, είδα ότι αύριο θα έχουμε πάλι την ίδια αυτή θερμοκρασία στους 23, μεθαύριο πάλι στους 23, σουκού στους 22, από Δευτέρα ίσως ανέβει λίγο η θερμοκρασία έτσι πάλι, αλλά μην φανταστείς 25-26. Πώς να είμαι. Να, θέλω κι εγώ λίγο έτσι τη ζεστούλα. Καλημέρα εδώ στο φίλο Λεωνίδα από τη βροχερή Κασάνδρα Χαλκιδική. Έβρεχε, λέει, τώρα σταμάτησε. Μην ξεχάσει σήμερα να πει τα χρόνια σου πολλά στην Ξανθήπη, στην Ξανθή, την Πολυξένη, την Ξένια, την Ραΐς και την Ήρης που έχουν την ονομαστική του εορτή εδώ τα κορίτσια. Και μην ξεχάσει ότι θα συμβεί και μια διακοπή ρεύματο σήμερα που είναι προγραμματισμένη στο Δήμο Ωραιοκάστρου από τι 10 παρατέταρτο το πρωί έω τι 2.30 το μεσημέρι. Στην ευρύτερη ΒΠΕ Πενταλόφου, στο τμήμα ανατολικά του Γαλλικού ποταμού στο ύψος περίπου της Νέας Μεσύμβριας. Έχω τη φίλη Μαριλένα δουλεύει εκεί στη Νέα Μεσύμβρια. Βιομηχανικές περιοχές εκεί. Ελπίζω να μπορέσει να δουλέψει σήμερα, να γίνει. Αχ, ήρθε και ένα χασμουριτό τώρα. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έρχεται σε λίγο Ηλίας Βρετός.
1: Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας, η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα, καλημέρα. Ηλίας Βρετός, πρόστιμο. Δεν θα φας, όχι. Ελπίζω να μην φάω ούτε εγώ που έχω σήμερα παρκάρει σε επισκεπτών. Γιατί εντάξει, θα πληρώσω ρε παιδιά αυτό το αντίτιμο. Τι να κάνω τώρα, αφού τις προάλλες για 5 λεπτά το έφαγα το ρημάδι το πρόστιμο. Καλημέρα στους φίλους μας από την όμορφη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν είστε εκεί στο Νέο Μαρμαρά, έγιναν κάτι επιθέσεις λύκου. Δεν ξέρω, εγώ δεν έρχομαι Χαλκιδική τώρα τελευταία, γιατί ακούω διάφορα. Οπότε φοβάμαι για τη σωματική μου ακεραιότητα. Όχι, ρε, εντάξει, θα έρθω κάποια στιγμή έτσι να ξεχειμονιάσουμε μαζί. Καλημέρα σε όλο να. Ξυπνάω το πρωί και έχει δροσιά επιτέλους και έχει κρύο. Είναι ιδανική θερμοκρασία και 20 με 25 είναι ό,τι πρέπει, λέει, να ξυπνάς, ρε παιδί μου. Θέλω ένα τραγούδι, βασικά όχι ένα τραγούδι, έναν καλλιτέχνη έτσι να ξεκινήσει όμορφα ημέρα. Θέλω μαζονάκι, καλέ. Περίμενε, με ρέγουλα, σε λίγο. Καλημέρα στον Τζον. Πω, λέει, βγήκα έξω, νόμιζα ξύπνησα λάθος ώρα. Έπαθα σοκ, τι σκοτάδι είναι αυτό, αλλά έχει μια δροσούλα τέλεια. Όλους σας αρέσει η δροσούλα τελικά, είδες. Καλημέρα, πουλόπομ. Γεια σου, ρε Πέτρο. Αχ, τώρα που είπες πουλόπομ, ποντιακό δεν είναι αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, τι έχω πάθει με τους παραδοσιακούς. Σας έχω πει, τώρα δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει εσείς στο group therapy που είστε καιρό. Σας έχω πει ότι δεν έχω καμία σχέση απολύτως με τα παραδοσιακά. Ξέρω κάτι τσουράπια, μια μπαϊντούσκα στο τσακίρ και λίγο συρτό καλαματιανό, έτσι ξέρεις, που χορεύουν στους γάμους. Και δεν ξέρω τι φλασιά έχω φάει. Ανοίγω βιντεάκια στο YouTube και μαθαίνω παραδοσιακούς. Χθες άνοιξα, έμαθα ικαριώτικο. Τον έμαθα όμως, δηλαδή ήμουν σε σπίτι φίλης και χόρευα εγώ και αυτή μου λέγε κάτσε, δεν μπορώ να σε βλέπω να κουνιέσαι, μου δημιουργείς άγχος. Και το έμαθα. Και λέω άντε του χρόνου, άμα πάω την Ικαρία που έχω υποσχεθεί στη φίλη, θα είμαι έτοιμη για ικαριώτικο πανηγύρι. Σήμερα σειρά έχουν υπηρώτικα. Το τσάμικο νομίζω είναι εύκολο από ό,τι έχω δει. Είναι ένας άλλος όμως ηρτός που θα ήθελα να τον εξετάσω. Δεν ξέρω, εσύ έχεις φάει τέτοια φλασιά, αν θες να κάνεις κάτι το βλέπεις από το YouTube. Καλημέρα στη Δήμητρα από Βασιλεία Ελβετίας με 8 βαθμουλάκια, αλλά το Σάββατο θα φτάσει πάλι 30. Σας φέρνω μαντό γιατί ο καιρός έχει τις δικές του διαθέσεις. Δανεικά, blast from the past, δυνάμωσε το.

0: επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα που σε έχω.

Θοδωρής Φέρης, τον ακούς φυσικά εδώ στο Group Therapy Τετάρτης και στο Κοσμοράδιο 95,1, μέσα σε όλη την όμορφη νότα που έχει αυτή η μέρα και γενικότερα αυτή η εβδομάδα που έχει ξεκινήσει με κέφι, μπρίο, τσαχπινιά, ταπεραμέντο κτλ. Εντάξει, είναι κάπως συγκλονιστικό που άλλη μια γυναίκα 25 μόλις χρονών έφυγε από τη ζωή με αυτό το βίαιο τρόπο. Τη σκότωσε ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος ταξίδεψε, παιδιά, από το Αιγάλεο στην Ιγουμενίτσα, εφοδιασμένος με το μαχαίρι με το οποίο της κατάφερε και 15 μαχαιριές, δηλαδή και μαχαιριές σε ζωτικά όργανα, μέχρι εκεί που έφτανε η λεπίδα, λένε τα ιατριοδικαστικά ευρήματα, ότι το πήγε μέχρι εκεί που έφτανε το μαχαίρι. Και φυσικά σοκαρισμένη η κοινωνία, η συναδελφή της, κοπέλα 25 χρονών, η Πινελόπη, και εγώ αναρωτιέμαι, τι πρέπει να γίνει για να σταματήσει όλο αυτό? Πρέπει να έχουν καλύτερη παιδεία από την οικογένεια, να σταματήσουν οι άντρες να είναι έτσι τόσο στερεοτυπικά εκπαιδευμένοι και μεγαλωμένοι? Πρέπει να γίνει κάτι αναφορικά σε σχολικό πλαίσιο, να γίνει μια ενημέρωση? Χρειάζεται να γίνει πιο ανοιχτή η ψυχοθεραπεία στο κοινό, ώστε να κάνουν άντρες γυναίκες λίγο πιο συχνά? Τι γίνεται, να γίνει πιο επιτρεπτικό το πλαίσιο να κάνουν οι άνθρωποι εσωτερική δουλειά με τον εαυτό τους τελικά? Δεν ξέρω. Πάντως είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία. Σήμερα στις 11 το πρωί είναι και προγραμματισμένο το τελευταίο αντίο στην κοπέλα. Ας ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο σε αυτή την κοινωνία. Καλημέρα στο φίλο Μπίλι, εδώ Κομωτινή, αέρας και ψυχάλα. Τι να κάνουμε, τα έχουμε αυτά γιατί έρχεται το φθινόπωρο για τα καλά και το κρύο ξεκίνησε πολύ νωρίς φέτος. Άννα Βύση, σχιζοφρένεια, στους 95 και έναν.

Προσπαθώ κι εγώ, παιδιά, να αντέξω έτσι τη σκέψη ότι ξεκίνησε το φθινοποράκι για τα καλά, το κρύο έτσι από νωρίς-νωρίς, 23ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Και εσύ είσαι μαζί μου εδώ στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Φτυχώς είναι Τετάρτη, μικρό Σαββατάκι για τους περισσότερους που είστε γκρουποθεραπευμένοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι. Έχω εγώ τα μπλουζ μου τώρα, τις μελαγχολίες μου, αλλά διαβάζω έτσι πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και συγκεκριμένα των smartphones. Και πραγματικά αναρωτιόμουν, λέω, όντως ο χρόνος επί της οθόνης που τον έχω μειώσει κατά 1/4 με 20 λεπτά μόνο, δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει, μάζευε και συγκερόγες. Το τελευταίο χρονικό διάστημα τον έχω μειώσει κάπως. Λέω, τι μου στερεί εκτός από την επικοινωνία τετ-α-τετ με τους φίλους μου, να κάνω το χόμπι μου και τα λοιπά, να διαβάσω ένα βιβλίο. Αυτά είναι τα βασικά που σου στερεί. Αλλά το κυριότερο πράγμα, παιδιά, που σου στερεί, σύμφωνα με έρευνα ψυχολόγων, συναδέλφων, είναι τη χαμένη τέχνη του να μην κάνεις τίποτα. Την ανία, τον ελεύθερο χρόνο που δεν κάνεις τίποτα, απλά βαριέσαι. Έχει, λέει, περισσότερα ωφέλη από ό,τι νομίζεις. Διαχειρίζεσαι τη σιωπή, κάθεσαι χωρίς να παράγεις ή να καταναλώνεις. Πραγματικά. Και σκέφτηκα μία άσκηση που διάβασα σε ένα βιβλίο του Eric Fromm, Την τέχνη της αγάπης. Πολύ ωραίο. Πολύ δυνατό. Διάβασα μία άσκηση, λέει, δεν μπορεί να την κάνουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Να κάτσεις το πρωί 10-20 λεπτά, λέει, αλλά εγώ σου βάζω 10 γιατί βήμα-βήμα. 10 λεπτά με τον εαυτό σου, με κλειστά τα μάτια, χωρίς να καταναλώνεις τίποτα. Τίποτα. Ούτε να διαβάζεις, ούτε να βλέπεις κάτι, ούτε να τρως κάτι, ούτε να πίνεις, ούτε να καπνίζεις, να μην κάνεις τίποτα. 20 λεπτάκια, 10, 5, πόσα θες, πόσα μπορείς, με τον εαυτό σου μόνο. Μοναχά. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια, αφιερωμένος στο σόλο που το ζήτησε και σε όλους εσάς, γιατί αυτός ο καλλιτέχνης έχει μία χρειά αξέχαστη.

0: Buongiorno, με Γιώργο Μαζονάκη κλείνει η πρώτη ώρα του Group Therapy. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι τις 8 για μια ωρίτσα ακόμα. Θα γκρουποθεραπευόμαστε μαζί, παρέα. Και καλό φθινόπωρο, γιατί επίσημα το καπουτσινάκι, το διπλό, το μέτριο είναι εδώ. Παπ, είναι και η θέρμανση που μπήκε για πρώτη φορά στο αυτοκίνητο σήμερα, πρώτη μέρα. Δεν λέω ούτε καλοριφέρ ούτε κλιματιστικό. Λέω θέρμανση για να είμαι μέσα. Μην μου λέτε ότι κάνω λάθη. Και σημαντικό γεγονός την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα που η μόδα γίνεται αγάπη. Μόλις σε 4 μερούλες από τώρα, από τις 11 το πρωί στις 8 το βράδυ, η πράξη αγάπης σε περιμένει στο Κάγιο. Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 68. Μεγάλο, τεράστιο τσάρι την μπαζάρ αγάπης. Ανακαλύπτεις γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, κομμάτια από μπραντζ, επιλεγμένα είδη. Που έχουν προσφέρει influencers και άνθρωποι που στηρίζουν τη δράση. Όλα καινούρια ή σε άριστη κατάσταση από ένα ευρώ μόλις. Και στις 8 το βράδυ μετατρέπεται σε πάρτι το μπαζάρ. Μένει στο Κάγιο, ανεβάζει τη μουσική και συνεχίζεις. Και το σημαντικότερο, στηρίζεις την πράξη αγάπης με κάθε τρόπο. Όλα τα έσοδα από το charity μπαζάρ και μέρος των εσόδων από την κατανάλωση στο Κάγιο θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού. Είτε πας για shopping, για καφέ, για φαγητό, η παρουσία σου γίνεται προσφορά. Και η δεύτερη ώρα του Group Therapy τα έχει όλα και εισιτήρια θα πάρεις να απολαύσεις αγαπημένη παράσταση. Θα πάω κι εγώ, γιατί να μην πάω. Και συνεχίζεις, κόσμο, συντονίζεσαι, γιατί έρχονται τα καλύτερα. 90, 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει, δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Στον αέρα. Στου 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα από τις 10 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη βιομηχανική περιοχή του Πεντάλοφου, σε τμήμα περιοχής ανατολικά του Γαλλικού ποταμού. Μοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη για σήμερα από τις 10 παρατέταρτο το πρωί έως τις 2.30 το μεσημέρι στο Δήμο Ωραιοκάστρου, στην ευρύτερη

0: Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. 15 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 23. Η υγρασία στο 58%. Η επόμενη ενημέρωση ισού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
2: για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι ξεκινάει η δεύτερη ώρα του Group Therapy. Είσαι στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα είμαι στην παρέα σου μέχρι τις 8. Έχω δίπλα μου το υπέροχο ζεστό μου καφεδάκι, τον καπουτσίνο, τον μέτριο, τον διπλό, τον υπέροχο, ο οποίος έχει γίνει έξτρα, σούπερ, ούλτρα καυτός. Και ευτυχώς, γιατί ξέρεις ότι με εκνευρίζει πάρα πολύ να γίνεται φρέντσι, να γίνεται παγωμένος, δεν μου αρέσει καθόλου. Καλημέρα, στέλνω εδώ άγνωστες λέξεις σε εσάς και πολύ μου αρέσει που τις γκουγκλάρετε. Έστειλα στη Ρένα. Είναι, λέει, με έτοιμη. Της λέω να γίνουμε Winterfell. Ξέρεις, από το Game of Thrones, εκεί που έμενε ο Jon Snow. Μου λέει, το πιστεύεις ή όχι, γκούγκλαρα την τελευταία λέξη. Κάτι κατάλαβα, νομίζω. Εντάξει, ναι. Καλημέρα, άγνωστε. Καλό χειμώνα και επίσημα από σήμερα. Ποιος είσαι, ο Βασίλης? Γεια σου, Βασίλη. Τι καλό χειμώνα, ρε Βασίλη. Έλεος. Καλό φθινόπωρο, εντάξει. Μη βιάζεσαι, δεν έχω πάρει και παλτό. Χάλασε το περσινό, σκίστηκε και πρέπει να πάρω φέτος. Καλημέρα στον Άλντι, ήρθε η ώρα να πάμε για δουλειά. Καλημέρα στη Μαρία. Γεια σου, Αντώνη. Bonjour. Καλημέρα στον άλλο Μπίλι. Γεια σου και σένα, Κατερίνα. Γεια σου, Δημήτρη. Τι ωραία που είμαστε έτσι όλοι μαζί. Έτοιμοι όλοι να πάμε να απολαύσουμε Στέλιο Ρόκο. Εσένα ή τίποτα. Ρομαντικός, αυθεντικός και φυσικά αποκλειστικός. Τον ακούς αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας και χαρά σας και καλώς ήρθατε.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις.

Άντε να δούμε. Θα σώσουμε να πάμε έναν Εγκοβέρτη. Θα μπουζουκλωθούμε τέλος πάντων. Καλημέρα σε όλους. Group Therapy και Τετάρτη στο Κοσμοράδιο 95,1. Τσακ στη μέση της εβδομάδας, 23ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Αυτός ο μήνας φεύγει, άστο. Ας μη σου πω καλύτερα. Καλημέρα στη συνονόματη. Γεια σου, Μαρία. Φοβερή, σε λέει από τις 6 τσίτα το έχω στη δουλειά τώρα που με παίρνει. Μετά θα πρέπει να χαμηλώσει. Πού δουλεύεις και το έχεις τσίτα εντωμεταξύ, εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Καλημέρα, Μαρία. Κρυώσαμε κι άλλο, παγώσαμε πολύ κρύο. Γιατί παγώσατε, ρε Σάκη. Είσαι και στην Αγριά, εκεί στις Σέρες. Πού να μην παγώσετε. Καλημέρα στην Κατερίνα. Όχι ακόμα καλό χειμώνα που ακούσαμε. Πέστα, ρε Κατερίνα. Πέστα, γιατί με έχουν εδώ βομβαρδίσει με τον καλό χειμώνα. Καλημέρα στον Πέτρο, τον Αντώνη. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Αποστόλη. Δανάη, Ειρήνη, Νικολέτα, Νικόλ, Βασίλη. Τι ωραία που έχετε γίνει τόσο μεγάλη παρέα. Πολύ μου αρέσει. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Πάμε. Ήρθε η ώρα να δούμε ότι δεν θα δυσκολευτείς πουθενά αυτή τη στιγμή. Εκτός ίσως λίγο από τον περιφερειακό προς τα δυτικά, ανάμεσα σε Τριανδρία και 40 εκκλησιές. Κατά τα άλλα, το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά και ανατολικά και δυτικά είναι τέλεια. Μου έκανε και μια φάρσα μια φίλη χθες. Μου λέει κατέβηκε η βενζίνη. Περιμένω εγώ να δω τύπου 1,90. Πάω, βλέπω από 2,187 είχε πάει 2,169. Λέω φίλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω ένα Σαββατοκύριακο να φύγω και το σκέφτομαι. Κατάλαβες. Ένα μου λέει μετά, ένα κόμενο με πρατήριο πρέπει να. Λέω όχι, δεν είμαστε έτσι εμείς. Πελατειακές σχέσεις καθόλου, επουδενή. Από τις 4 είμαστε στο χωράφι, λέει εδώ ο Φιλοσάκης, πολύ κρύο. Καλημέρα στην Ελισάβετ, μόλις κοσμοσυντονίστηκε. Λοιπόν, ο καιρός δρόσησε όντως. Για ένα ρόφημα δεν είμαστε, αλλά ας το ακούσουμε τουλάχιστον.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα. Με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.

0: εδώ στο Κοσμοράδιο είναι τα 5,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Θα τα λέμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Καλημέρα στον Άκη, στον Χρήστο, στην Ευδοκία, στον Πέτρο, στην Ελένη, στον άλλο Χρήστο, εδώ στη φίλη Ρία, στην Ήρης. Α, Ήρης. Αχ, έχω λέει γιορτή σήμερα. Ναι, όντως, να μην ξεχάσετε να πείτε τα χρόνια σας πολλά στα παιδιά που γιορτάζουν. Ξανθήπη, Πολυξένη, Ήρης και Ραΐδα σήμερα. Και επειδή με πάτε εσείς, με πάει τώρα το κλίμα, καταλαβαίνεις. Δρόσησε. Φοράω και αυτή την ψηλή, την άσπρη κάλτσα που αν τη φοράει άντρας είναι κλάρι, αλλά αν τη φοράει γυναίκα είναι ωραίο και κομψό και cute και χαριτωμένο. Και με πάει το κλίμα από μόνο του. Αφού μου εύχεστε εδώ δροσεροπαγωμένες καλημέρες, δεν μπορώ να μην κάνω σήμερα την ερώτηση της ημέρας που έχει να κάνει με το κρύο. Θέλω να μου πεις τι σκέφτεσαι την πρώτη μέρα που αρχίζει και δροσίζει με αυτόν τον τρόπο όπως σήμερα. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι με την πρώτη δροσιά? Με το πρώτο, όχι πρώτο βρόχι, εντάξει. Με την πρώτη δροσιά. Είσαι από τους ρομαντικούς που σκέφτεται τώρα δροσούλα, πρέπει να ψάξω ένα τέρι, πρέπει να είμαστε μπροστά στο τζάκι σιγά σιγά. Είσαι από τους πρακτικούς πολύ που σκέφτεστε ότι τα ρούχα δεν στεγνώνουν εύκολα τώρα πια και πρέπει να τα απλώνεις σε καλοριφέρ. Τι είναι αυτό που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό όταν δροσίζει? Στο 6982-951-951.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου του Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
3: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε

Μα το έχω σαπακιάσει αυτό το τζαμάκι του κινητού, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να πάω να βάλω άλλο. Αλλά καταλαβαίνει ότι είναι σαν το πλήσουμε το αυτοκίνητο. Πόσε έχω, 3 εβδομάδες που λέω θα πάω να το πλύνω. Τρεις εβδομάδες θα έχω να λέω θα πάω να αλλάξω το τζαμάκι του κινητού. Πώ το έχω καταντήσει έτσι. Λε και έχει σπάσει τέλο πάντων χάλια. Τι κάνετε, πώ είστε. Είναι τα ταρτίτσα, είναι μέσα τη εβδομάδα. 23ο πρωινό του Σεπτέμβρη, εδώ στου 95 και έναν με group therapy, Μαρία Παζαρούλα. Μέχρι τι 8 καλημέρα κολλητή. Δεν θα πάμε για καφέ μετά, να ξέρει. Έχω κάτι δουλίτσε. Ενημερώνω από εδώ, καταλαβαίνει. Και σήμερα σε ρώτησα ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι όταν δροσίζει, γιατί με 16 βαθμουλάκια που υποδεχτήκαμε αυτό το πρωινό είναι λίγο δύσκολα. Και θα καλημερίσω καταρχήν το φίλο Νίκο από το δροσερό Κιλκής που μου στέλνει 11,5 βαθμούς έχετε και θα πάω στα δικά σας. Τι ωραία λέει εδώ η Ρένα, καιρός για χουχούλιασμα. Ναι, είναι. Πάρεις ένα παπλωματάκι, μια κουβερτούλα. Καλημέρα στον Αντώνη. Με 2 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος πρέπει να βρούμε τέρι. Εκτός από ζεστή αγκαλιά, να έχουμε και ένα νόμο να ακουμπήσουμε, να κλάψουμε, βρε αδερφέ. Έχεις ένα δίκιο. Καλημέρα στο Λεωνίδα Τζάκι με το αμόρε και ζεστό κρασί. Αχ, είσαι τέτοιος. Καλημέρα, Ειρήνη. Να κάνω τις ντουλάπες από καλοκαιρινά σε χειμωνιάτικα, δεν έχω χειρότερο. Ω, τι είπες τώρα. Γιατί έτσι. Κι εγώ το σκέφτηκα. Δεν θέλω. Θα περιμένω λίγο. Καλημέρα στον Άκη. Όταν αρχίζει, δροσίζει, λες τέλος οι παλώμες και τα μοχίτος και αρχίζει να πληρώνεις για θέρμανση. Τι να κάνουμε τώρα. Τζάκι, πρόβιο παϊδάκι και έτσι πουράκι. Ο Πέτρος. Εν τω μεταξύ δεν έβαλε και διαλυτικά και διάβασα παιδάκι και λέω Τζάκι, πρόβιο παιδάκι και τσιπουράκι τη φάση, όχι. Ναι, ωραία φάση αυτά και κανένα χειμωνιάτικο πανηγύρι θα ήταν ωραία φάση, ξέρω εγώ. Έρχεται η ανισόπεδη δίσκο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νάτος και ο ψυχολόγος, και σιγά σιγά φτάνουμε έτσι. Έχουμε άλλον 20 λεπτό Group Therapy στους 95 και 1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Είναι Τεταρτίτσα, είναι μικρό Σαββατάκι. Ελπίζω να την περάσεις, να την απολαύσεις ωραία, να την περάσεις όμορφα, να κάνεις κάτι. Καλημέρα στην Κέλλη, μου στέλνει εδώ καφετιέρες, καφέδες, αυτά τα νεροζούμια. Ρε εσύ, πάρε έναν πιο ελκυστικό καφέ να μου στέλνεις εδώ. Καλημέρα στον Αντώνη, κάνει λέει βλακιούλε στη δουλειά και σπάζεται. Καλημέρα στον φίλο Χρήστο, φυλάκια στη Χαλκιδική. Γεια σου, Χάρη. Και εδώ έχουμε λέει ψύχρα το πρωί. Έρχεται ο χειμώνας, ευτυχώς την ημέρα έχει ζέστη. Από τα εξωτερικά, κοσμοράδιο.gr μας ακούτε από παντού, να ξέρεις. Και καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος βγήκε με σορτσάκι και είχε 7 βαθμούς έξω. Γιατί να βγεις με σορτσάκι καταρχήν, σ' αρέσει καμιά γειτόνισσα, τη φάση. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στου δρόμου τη πόλη, εκεί που θα συναντήσει έντονο μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προ τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και το ύψος των Σικαιών, αναδιαστήματα, ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης φτάνουμε μέχρι και τις Σικές με μποτιλιάρισμα, και από Τριανδρία μέχρι Κωνσταντινουπολίτικα χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη Μανώλη Ανδρώνικου, ένα μίνι τσίκ εκεί στην Πολυτεχνείου Στεφανάργη στα δικαστήρια, η κάθοδος και άνοδος Μίκη Θοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, η κάθοδος των Πεύκων, το φανάρι στη Δενδροποτάμου και η κάθοδος εσωτερικής περιφερειακής εκεί στο Κορδελιό έχουν κάποιες καθυστερήσεις. Όμως δεν φεύγεις χωρίς δώρο και είναι γεγονός. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, δύο διπλές προσκλήσεις θα γίνουν δικές σου άμα συμμετάσχεις στην κλήρωση αυτή, για να την απολαύσει αυτή την παράσταση αυτή την Παρασκευή 25 του μηνός, 9 η ώρα, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Τάσος Ιορδανίδης, Θάλια Ματίκα, σούπερ επιτυχημένη πορεία στην Αθήνα εδώ και 5 χρόνια, μεγάλη περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις τώρα ότι στο επίκεντρο της παράστασης είναι μια σχέση που έχει διανύσει χρόνια κοινή ζωής και βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα δεις για τη φθορά της καθημερινότητας, τη σιωπηλή απόσταση, την απιστία και την ανάγκη για επαναπροσδιορισμό. Παράσταση και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951. Έχω κάνει, όπως λέει και η Αναστασία, αμαρτίες.

0: Εντάξει, τώρα που ξεκίνησε σιγά σιγά, έχει δροσά, ξεκινάει το φθινοράκι και επίσημα. Λίγο νωρίς το κρύο, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Οι περισσότεροι ταυτίζεστε με το ρομαντικό έτσι πλαίσιο της δροσιάς και θέλετε ένα τέρι, γιατί λέτε ότι έχει ακριβήνει και η θέρμανση. Οπότε καλύτερα μια αγκαλιά, ένας όμως να κλάψεις για τη βενζίνη, ένα κάτι τέλος πάντων, να μην περάσεις μοναχικά, μονάχους μονάχους, αυτό το φθινόπωρο και αυτό το χειμώνα. Οκ, το ακούω. Αλλά μπορεί να κάνετε και άλλα πράγματα έτσι μαζί. Ένα μωράκι ίσως από το πολύ χουχούλιασμα, από το πολύ πιτσι πιτσι. Και να δούμε τώρα, σύμφωνα με έρευνα εδώ στο Group Therapy Τετάρτης και στο Κοσμοράδιο 95,1, πόσο κοστίζει ο πρώτος χρόνος ενός μωρού στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας Remitly, βασισμένη σε τιμές του Ιουλίου 2026, φρέσκο, μέτρησαν το κόστος για 14 βασικά είδη, μεταξύ άλλων μπιμπερό, πάνες, γάλα σε σκόνη, ύπνος, λίκνο, πορτ μπεμπέ, μπλα μπλα μπλα, μεταφορά, ρουχισμός και τέτοια. Και το πρώτο έτος ζωής του μωρού κυμαίνεται σε 38 ευρωπαϊκές χώρες από 2.800 στο UK έως 6.200 στην Ισπανία, με το μέσο ευρωπαϊκό όρο να βρίσκεται κάπου στα 4.700. Πολλά καλέ 4.700. Η Ισπανία έχει το υψηλότερο κόστος, το Ηνωμένο Βασίλειο το χαμηλότερο, Γερμανία, Γαλλία βρίσκονται κοντά στο μέσο όρο και τα πιο φθηνά Τσεχία, Ρουμανία, Λετωνία, Κροατία, Βουλγαρία, Βοσνία. Εντάξει, καλά είναι. Η Ελλάδα κινείται, να, εκεί κοντά στη μέση, λίγο πιο ψηλά από 4.000. Ελαφρώς πατάμε τα 4.200, ας πούμε. Είναι κάποια λεφτά. Συνυπολογίζεις τη θέρμανση, συνυπολογίζεις τη βενζίνη στο 2.169, πόσο έχει φτάσει. Τσούκου τσούκου, το να τ' άλλο, και έρχεται και Αντώνης Ρέμος.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Άιντε αδέρφια δρόσησε, άιντε τελείωσα και το group therapy σήμερα τεταρτίτσα, η μέση της εβδομάδας 23ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Τι να κάνουμε τώρα, δρόσησε, παραδρόσησε, αλλά ωραία είναι αυτά για τους χειμωνάκηδες, για μένα και το Μάνο Βολάνη δεν είναι βολικά, γιατί θέλουμε το καλοκαίρι σε λούπα και σας το έχουμε πει πολλές φορές. Σας αφήνω με 15 ωραία βαθμουλάκια, 59% υγρασία, μην ξεχνάς ότι θα φτάσουμε μόλις ένα 23 σήμερα, οπότε θα σου συστήσω ένα υπέροχο φουτερίνι, ένα πουκαμισάκι, τζάκετ όχι παιδιά, νομίζω είναι υπερβολικό. 3-4 μποφόρια, έθριος ο καιρός σήμερα και εντάξει, δεν έχει πιθανότητα για βροχή από εδώ και στο εξής. Έτσι θα κυμανθούν οι εβδομαδούλες. Ετοιμαστείτε για κρύο από νωρίς φέτος και ετοιμαστείτε και για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος, να σας ζεστάνουν λίγο μέχρι και τις 12.
1: Να σας ζεστάνω.
0: Όχι, δεν θέλω να με ζεστάνεις εσύ, Μάνο, επί προσωπικού. Ζέστανε να εδώ. Κλείσε το air condition και πήγαινε εκεί και κάνε το air condition. Και τα λέμε αύριο 6 το πρωί με την τσίμπλα στο μάτι. Ελπίζουμε μην έχει παγώσει και η τσίμπλα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια δροσερά.
2: Δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
3: Ναι.
4: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
6: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέοι οι 8 συλληφθέντες για τη Σπύρα που κατηγορείται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα στις 11 η ώρα η κηδεία της 25χρονης, την οποία σκότωσε με 15 μαχαιριές ο 27χρονος. Τροχαίο ατύχημα στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτοκίνητο αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου. Στο νοσοκομείο η 50χρονη οδηγός. Τυφώνας Ντουζουάν. Τουλάχιστον 4 νεκροί κοντά στο Τόκιο. 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. 15 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 56%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα φίλοι, φίλες. Μεγάλη, μικρή, δεν έχει σημασία τι είστε, πώς είστε. Το θέμα είναι ότι είστε εδώ. Είστε καλά, βεβαίως, για πάντα μικρή μάνο. Το έχεις δηλώσει. Έχεις αλλάξει ηλικία σήμερα ή είσαι στη δεκαετία εκείνη που θυμάμαι.
3: 28.
4: 28, στο 27 σε άφησα.
3: Ναι, ναι.
4: Καλά, είσαι, εντάξει. Κινείσαι εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.
3: 10 πάνω, 10 κάτω, Μιράντα, τώρα σιγά τώρα.
4: Μπροστά στην αιωνιότητα, μάνο. Καλώς ήρθατε, μόλις 3 λεπτά και μετά από τις 8. Εδώ είμαστε φυσικά, το ραντεβού μας πιστό και εσείς πιστοί. Στην Τετάρτη 23 του Σεπτέμβρη. Σήμερα είναι και η φθινοπορεινή, το λέγαμε χτες,
3: ηλιοστάσιο.
4: Η σημερία. μέχρι τις 12 θα το εμπεδώσουμε. Καλώς βρεθήκαμε και αυτό το πρωινό.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Θα δούμε τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον καφέ και στον ύπνο.
4: Θα πάρετε το πρώτο δώρο της ημέρας βεβαίως. Δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ από το αγαπημένο κατάστημα υγείας και ομορφιάς Pharmaty.
3: Φυσικά έχουμε και τηλεφωνήματα έκπληξη και σήμερα θα καλέσουμε αγαπημένα πρόσωπα να βγουν εδώ στον αέρα μαζί μας.
4: Να τους κάνουμε έκπληξη, να ευχηθούμε επισήμως καλό φθινόπωρο ή ό,τι άλλο θέλετε στο Viber 6982-951-951 και για την επικοινωνία μας και όνομα τηλέφωνο αυτού που θέλετε να καλέσουμε.
3: Γιώργος Τσεσμετζής, Μίραντας Μουλιώτη και Μάνος Βολάνης, αυτό είναι το πρωινό σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο.
4: Έκπληξη να ευχηθούμε επισήμως καλό φθινόπωρο ή ό,τι άλλο θέλετε στο Viber 6982-951-951 και για την επικοινωνία μας και όνομα τηλέφωνο αυτού που θέλετε να καλέσουμε.
3: Γιώργος

0: σας χτυπά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Μυρίζω ζεστό καφέ μες στο στούντιο και δεν είναι ο δικός μου.
1: Κοιτάξτε τώρα. Έγινε μια πλεκτάνη την οποία θα καταδώσω αυτή τη στιγμή εμψυχρό.
3: Ναι.
1: Το Χρήστο Πολυχρονιάδη και τον Βασίλη Χαροκόπου. Ναι. Οι οποίοι τελειώσαν τον καφέ.
2: Μπορεί να έρθει κάποιο ραντεβού και να φτιάξει ένα καφέ.
1: Να καλά τώρα. Αυτός εδώ. Αυτό το ρεζίλι, τα παίρνω πίσω όλα και άφησε μέσα μισή κουταλιά του γλυκού.
3: Όχι, το μοίρασα, επειδή ήξερα ότι θα έρθει, το μοίρασα. Αυτό που τόσο λίγο. Άμα πιει, πιέζρε. Πιέζρε,
1: δεν θέλω. Α, έκανε έναν καφέ και προκοπεί να πιει.
2: Από τον ανθρώπου βλέπω πάλι δυνατό τον έκανε. Τον έβαλε στο μεγάλο ποτήρι που σημαίνει μάλλον έβαλε περισσότερο καφέ.
3: Περισσότερο πάγο. Έβαλε ένα παγόβουνο μέσα.
2: Τον καφέ τον καταλαβαίνει από τον αφρό. Όταν είναι σκούρο, είναι βαρύ. Να ξέρει. Άμα είναι ανοιχτό χρώμα.
3: Δεν μου το λε αυτό.
2: Για να μάθει. Δεν βλέπω να θέλει.
1: Βλέπεις. Εσύ γιατί επιμένεις πάλι. Αφού βλέπεις, τα λες κάθε μέρα.
2: Το
1: πάλι δεν έχεις καταλάβει.
2: Νέο παιδί, ξέρω εγώ να μάθει λίγο στην πορεία.
3: Να κατέψω.
1: Με τούτο και με εκείνα, ο πρώτος ζεστός καφές της σεζόν.
3: Μπράβο Γιώργο!
1: Τον οποίο έκλεψα από τη Μιράντα. Μια κάψουλα.
2: Που πήρε κάψουλα η οποία προορίζεται για φρέντο εντωμεταξύ.
1: Άλλο αυτό. Σιγά μην κάτσω να κάνω φρέντο τώρα και εσύ είσαι με τα καλά σου. Φρέντο και με το ζόρι.
2: Όλα λάθος πήγαν σήμερα. Τέλος πάντων, μένω ο καφές ετοιμάζεται. Σοφία, εσύ χωρίς καφέ όπως πάντα, αλλά δεν έχεις ανάγκη. Πες μας τι γίνεται από κίνηση.
4: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, αλλά και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά καθυστερήσεις στο ύψος των Σικαιών. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων αυτή τη στιγμή, αλλά και στην κάθοδο του Πανοράματος και στην Τσιμισκή στο ύψος της Εθνικής Αμήνης.
3: Καινούριο τραγούδι από τον Πάνο Κιάμο το ακούμε εδώ φυσικά αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1 αυτή την εβδομάδα.

0: Θα πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο τα αγαπημένα σας πρόσωπα για το πρώτο μέρος των τηλεφωνημάτων έκπληξη.
1: Ναι, ναι, μπαίνουν στη σειρά τώρα, να ξέρετε.
0: Που θυμίζουμε γίνεται όταν στέλνετε μηνύματα στο Viber. Είναι ό,τι πιο εύκολο και άμεσο. Κάποιοι στέλνετε email, αλλά αυτό ξέρετε, έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Πρέπει να πάει εκεί που πάει το αρχικό και το στέλνετε σε κάτι γενικά.
0: Viber.
1: Κάναμε μια 6-9. Κάτσε.
2: 6-9-82.
1: Ωραία. Πήγαν από το δικό μου. 6-9-82.
2: Πες το.
1: 951-951. Δεν είναι το δικό μου, είναι το Κοσμοράδιο. Όνομα και τηλέφωνο μας θέλετε, το οποίο θέλετε να καλέσουμε και ό,τι άλλο πείτε.
0: Τι άλλο θέλετε να πούμε, βεβαίως. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Ξανθήπη, την Ξανθή, την Ξανθούλα, τον Ξάνθιπο, την Πολυξένη, την Ξένη και την Ξένια.
2: Αυτή που τα βάφει δεν είναι, δεν γιορτάζει.
0: Η Ξανθή. Ξανθιά.
2: Με λαχρινή και έγινε Ξανθή.
0: Όχι. Επίσης στην Ήρης και Ήρυδα, βεβαίως, χρόνια πολλά στα κορίτσια κυρίως. Η Πολυξένη δεν έχει πολύ ξενό.
1: Όχι, γιατί να μην έχει. Μου, δεν νομίζω ότι έχει.
0: Γιατί
1: πολύ
0: να μην έχει.
1: Δεν έχω ακούσει δηλαδή. Τώρα τι να πω. Άμα βγει κάποιο και μα διαψεύσει.
0: Αφού η Ξανθήπη έχει Ξάνθηπο, να έχει και πολύ ξένη, πολύ ξενό. Έτσι λέω εγώ. Δεν θα έπρεπε έτσι. Δικαιοσύνη.
1: Είναι. Α, κάτσε, βρήκα. Υπάρχει πολύ ξενό ο Ζακύνθιο, αρχαίο Έλληνα Ολυμπιονίκη από την. Από τη Ζάκυνθο, Μιράντα μου. Υπάρχει σαν όνομα πολύ ξενό.
0: Τι ιστορία έχει αυτή η χώρα, τα πάντα. Επίση, σήμερα ξαναλέμε η φθινοπορεινή ησημερία. Επισήμω τέλο το καλοκαίρι.
1: Άντε για.
0: Ίση μέρα, ίση νύχτα.
1: Θέλω.
0: Και με ένα κρυουλάκι λίγο σήμερα παραπάνω νομίζω.
1: Μεταξύ μας λίγο και εγώ έτσι όπως κατέβαινα.
2: Άρα μια χαρά ο ζεστός καφές.
1: Έλεγα να είχα μια ζακετούλα.
0: Έχει 15 βαθμούς αυτή τη στιγμή οριακά στο κέντρο της πόλης.

0: γελάτε στην παρέα εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Πίνουμε καφέ και πολύ μας αρέσει που είναι ζεστός, ωραίος, χνηστός, μας ζεσταίνει και όλα.
2: Εντάξει, καλώς. Με αναβροχιά καλά και το χαλάζει.
1: Α, έτσι, ε. Την εκτιμή που βρέθηκε αυτή η σανίδα σωτηρία.
2: Όχι, την εκτιμή.
1: Κάπουλα σωτηρία.
2: Είναι, το χαλάζει τώρα, τι να πούμε.
1: Α, έχει και ελληνικό να ξέρει αν θέλει να φτιάξει. Ο άλλο εδώ με τα παγάκια κλείνει και κλείνει και πάλι. Ναι, για χαρές.
0: Παρακαλώ.
2: Ξέρεις που θα βάζεις παγάκια άμα συνεχίσεις, ε?
0: Πού θα βάζω?
2: Στο μάτι σου. Να φύγει η μελανιά.
1: Καφές λοιπόν, και ύπνος όμως.
0: Το ξέρετε ότι η καφείνη λέει δρά μπλοκάροντας την αδενοσύνη, λέει μια ουσία που συσσωρεύεται, λέει, στον εγκέφαλο όσο περνάει η μέρα μας και μας κάνει να νιστάζουμε.
1: Άρα, άμα πιο καφέ, τι θα κοιτώ.
2: Δεν νιστάζω. Πω, πω, μεγάλο.
0: Προσωρινά, σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο περισσότερο ξύπνιο και συγκεντρωμένο.
1: Αλλά μετά. Σε βοηθάει να κοιμηθεί.
2: Ναι. Τώρα,
1: αυτό να το πει βέβαια σε αυτού που λένε α, δεν πίνω καφέ μετά τι 7 το βράδυ, δεν κλείνει το μάτι μου. Εγώ πάντω δεν έχω κανένα πρόβλημα, παιδιά. Και 9 ώρα να πιω καφέ.
0: Δεν σερβίρουν καφέ μετά τι 7, Μιράντα.
1: Γιατί καλέ.
2: Μπορεί να φτιάξει το σπίτι σου, Μάνο.
0: Ναι.
2: Σου γονέα.
0: Για έξω, λέω.
1: Επίση, παιδιά στην Ευρώπη που να πα, επειδή πολλέ φορέ σερβίρουν μετά το φαγητό
0: εσπρεσάκι,
1: δεν κλείνουν τι μηχανέ. Θα μου πει εκεί δεν πα για φαγητό στι 10 ώρα και σε 11 το βράδυ.
2: Αλήθεια είναι ότι πα 6 το απόγευμα και βραδινό. Μιράντα μου, τώρα.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάντω το πώ θα αντιδράει ο κάθε οργανισμό στην καφέ. Επηρεάζονται και από άλλα πράγματα. Είναι ο μεταβολισμός, είναι και η ηλικία. Πόσο συχνά πίνει καφέ? Εγώ από 2 καφέδες τη μέρα.
0: Μόνο 2?
1: Ναι, 2.
2: Α, σας πω κάτι. Εγώ με τον ένα καφέ τη μέρα που συνήθως πίνω, άντε δεύτερο μία στις χίλιες. Έτσι και πιο το δεύτερο αργά. Μοιράτε, συγγνώμη, εγώ το παθαίνω αυτό.
0: Αλήθεια.
2: Πλέον, μέχρι μια ηλικία δεν χαμπαργίζα τίποτα.
1: Να ξέρουμε λοιπόν, δίνουμε καφέ για να βγαίνουμε έξω στον μπουζού και να ξεχνιτάμε.
0: Μόλις φτάσουμε στην ηλικία του, θα σταματήσουμε να πίνουμε καφέ.
2: Πρέπει να βάλει την όπιστα. 7 χρόνια πίσω.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
1: Πλακάκια.
3: Ωραία. Πόσα?
1: Δεν ξέρω.
3: Τι σχέδιο?
1: Δεν ξέρω.
3: Τι χρώμα?
1: Δεν ξέρω.
3: Τι ξέρεις?
1: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
3: Tile Days?
1: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.

0: σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Μάνος, Γιώργος, Μιράντα και όλοι εσείς που είστε και πολύ προσεκτικοί. Γεια σου, Σιμώνε, η οποία λέει ναι. ότι έχει σχέση με την ηλικία ο καφές, παιδιά. Και εγώ έπινα ό,τι ώρα ήταν κάποτε.
2: Τώρα. Τα νεύρα μας τα τάλια.
1: Άρα δηλαδή, εγώ είμαι πάρα πολύ νέα. Πάρα πολύ νέα που δεν με πιάνει καφές. Πιτσιρίκι έχω μείνει, καλέ.
2: Εντάξει, αφού παρηγορήθηκες, ναι, όλα καλά.
1: Με γέλιο. Δεν τα έχω ανάγκη αυτά, Γιώργο. Νιώθω νέα.
2: Ναι, ναι,
1: είμαι
2: αυτό,
1: νέα.
2: Αυτό λέω.
0: Ο παλάκια είπε.
1: Και έκανε ένα κράκι. Έκανε αυτό. Βασικά έχω πιαστεί λίγο. Θέλω να κάνω.
0: Θες να σε τρίψω.
1: Θες
2: να σε πατήσω.
1: Δεν θέλω τίποτα.
2: Από του είπε η γιαγιά μου.
0: Κοίτα.
1: Δεν είναι είπε, γιαγιά.
0: Σε είπε και η γιαγιά. Δύο σε ένα.
1: Όχι άλλο.
2: Όχι, είπα που έχω προεμπειρία.
1: Ξεκινάμε από αυτό.
2: Δεν χαρακτήριζα την Μιράντα. Σα παρακαλώ.
0: Ακού τώρα φουλ περιποίηση. Ο Γιώργο σα πατάει στη μέση και εγώ θα σου κάνω μασά στην σώμου. Ταυτόχρονα.
2: Νομίζω μετά το πρώτο δεν θα προλάβει να γίνει το δεύτερο.
0: Ένα.
1: Νομίζω το 166 πρέπει να περιμένει έξω με τον φάρο αναμένο. Τι μου λέτε, ρε παιδιά.
2: Πώς λέγανε survivor, παραμέντικο, παραμέντικο.
1: Παραμέντικο, ναι. Παραμέντικο.
2: Για τέτοια
1: ξέρω, με κάνετε να θέλω να φύγω, να πάω σε μια άλλη πόλη. Δηλαδή, ξέρω, δεν ξέρω μου φτάνει το budget να πάω.
2: Πώς θα πήγαινε, Μιράντα μου, μα έχει απεριόριστο budget, έτσι, να μην σε νοιάζει καθόλου ούτε τα ενίκια, ούτε λογαριασμοί, λοιπόν, ούτε.
0: Πόσο το τέτοιο. Σε ένα πύργο στη Νέα Υόρκη.
1: Για τον Κάμαρο τον πύργο. Όπου πω καυσαέρα και τέτοια φασαρία πολύ. Όχι, όχι.
2: Ουρανοξύστη
0: Ιαπωνία θέλει.
1: Μου θέλω.
0: Πάλι Λονδίνο, μα έχει πρίξει με το Λονδίνο πια.
1: Ναι. Έτσι για να σου πάω στα νεύρα.
2: Μάνα, εσύ που θα πήγαινε.
0: Εγώ είπα κανένα Τόκιο.
1: Κανένα Τόκιο. Δεν έχει πάει στο Τόκιο, μπορεί
0: θέλω
1: να πάω. Αρέσει.
0: Θέλει να πάει.
1: Να πα σε μια εκεί. Πόλη, πώ τη λένε τη Κίνα, στην Σενζέν, που είναι σαν να είσαι 8 πατώματα. Μπαίνει στο ισόγειο,
0: ναι.
1: κατεβαίνει 10 ορόφου κάτω
0: ναι.
1: και βρίσκεσαι σε άλλο δρόμο ξαφνικά. Εκείνο που χάνει μέσα στο μετρό
0: ναι, ναι.
1: που δεν ξέρει.
0: Αυτό ήταν Κίνα που μα είχε στείλει.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Εκείνα πα, Μάνο. Εσύ Γιώργο.
0: Εκείνα πα.
1: Εσύ Γιώργο.
2: Εγώ. Δεν ξέρω.
1: Πουθενά.
2: Δεν το έχω σκεφτεί.
1: Ούτε καν στην Νάπολη.
0: Α, προβάλλτα.
2: Αχ, ωραία η Νάπολη. Αλλά έχει διάφορο κατηφόρε. Α, προβάλλτα. Είπα να μην την πω τώρα γιατί θα βλέπει. Κοίταξε να δει τώρα. Έχει πολλέ ανεφορο κατηφόρε, Μιράντα.
1: Έχει φράγκα. Παίρνει ταξί να έρχεται εκεί πέρα.
2: Δεν χωράνε τα ταξί στου δρόμου.
1: Θα πα στη νέα πολιτεία τη Νάπολη.
2: Α, δεν είναι ωραία η καινούργια η μεριά. Η παλιά είναι ωραία.
1: Και τα τώρα
2: τέλο πάντων, θα βρούμε που θα πάμε. Εσεί, αγαπημένοι μα φίλοι, αν είχατε περιόριστα χρήματα, δεν σα ένοιαζε τίποτα. Σε ποια πόλη του κόσμου θα ζούσατε, λέτε να μα πείτε στο facebook. facebook.com/κάθετο Κοσμοράδιο 951.

0: Καλημέρα, γεια σας και χαρά σας. Όπου κι αν είστε, στη Στουτγκάρδη, λέει η φίλη Άννα, έχει.
1: Πόσο?
0: 7 βαθμούς.
1: 7! Χριστός και Παναγία.
2: 7!
0: Ένα μπουφανάκι θέλω τώρα.
2: 7!
0: Ναι.
2: Παρακαλούμε όσοι είστε σε μέρη που έχετε κάτω από 30 βαθμούς, να μην μας στέλνετε. Μόνο 30 και πάνω θέλω.
1: Ναι.
0: Καλά. Ας μας στείλει κάποιος που έχει όντως πάνω από 30, έτσι για.
1: Το πνίγω.
0: Εσείς που είστε στο Ντουμπάι, φίλοι μας εκεί, Στέλλα, πώς τη λένε και όλη η κομπανία.
1: Ναι, νομίζω μόνο εκεί μπορούμε να αναποθώσουμε τις ελπίδες μας. Πάνω από 30.
0: Ρε Σημάνο, δηλαδή εντάξει. Ας λέμε, μας μιλάμε και για 25 βαθμούς σήμερα. Εδώ και έχουμε 15 αυτή την ώρα. Έχει μια ψυχρούλα.
2: Παιδιά, δεν γίνεται. Δεν έχω κάνει την τελευταία μου βουτιά.
0: Καλά, Μάνο, δεν θα σε εμποδίσουμε
1: αυτή
0: τη
1: στιγμή.
2: Δεν είναι χειμερινό τώρα.
0: Θα δούμε πώς θα είναι ο καιρός.
1: Θα δούμε.
0: Για το Σαββατοκύριακο. Οι βροχές μαζεύτηκαν ξαφνικά
1: το
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, Μάνο, έλα. Σου έχουμε καλά νέα.
2: Ναι,
0: μπορείς να πας. Αλλά για να δούμε αν βελτιώθηκε η κατάσταση σου, τι έχει να κάνει με την κίνηση.
1: Ρε Σοφία, πώς πάει το πράγμα?
3: Υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης και παρακάτω από την Τριανδρία μέχρι την Τούμπα με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά, στο ύψος των Σικιών, υπάρχει επίσης μποτιλιάρισμα, ενώ έχουμε κάποιες καθυστερήσεις και στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη. Επίσης, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα στην 26η Οκτωβρίου αυτή τη στιγμή, στο ύψος εκεί στα Σφαγεία. Λίγες καθυστερήσεις και στην κάθοδο της Κατσιμίδη τώρα, στο ύψος της Λαμπράκη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και έρχονται οι θερμοκρασίες και στη Στοκχόλμη έχει 7. Αλλά τι να μας πει, λέει η Στουτγκάρδη, λέει η Φανή,
1: που,
0: που η Φύρτη έχει 3.
2: 3!
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Η Στουτγκάρδη είπαμε 7, 3, αλλά μαλλιακά, εντάξει, κάτι παρήγορο.
2: Ναι.
0: Θα σας στάνει.
2: Παρακαλώ.
1: Θες να πας στη Μέκα, έχει 32 βαθμούς.
2: Στη Μέκα, πάω για προσκύνημα.
0: Στο Χορτιάτι έχει 11.
2: Τι λες ρε, από τώρα.
0: Ναι, βέβαια, είναι ψηλά. Παιδιά, είπαμε, εδώ οριακά έχουμε 15 στο κέντρο.
1: Μάνα στο Ντουμπάι έχει 35, μήπως αυτό... έχει πιο ζέστη από
2: εκεί. Θέλω να πω.
0: Η κλίση μας προωθεί.
2: Χριστίνα, να έρχομαι.
0: Γιατί. Αχ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τα τηλεφωνήματα. Έκπληξη.
1: 33 έχει στο Χαρτούμ. Θυμάστε πολύ το τραγούδι.
2: Ναι.
1: Άλλη γλώσσα μιλάμε, μάζεψε τα να πάμε πιο καλά στο Χαρτούμ. Αλλαλούμ, ακριβώς.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Σε ποια χώρα είναι το Χαρτούμ, ποιο ξέρει, 5 ευρώ στο δώσω.
2: Μα στην Ινδία.
1: Ούτε την Ήπειρο δεν πέτυχε.
0: Καλημέρα, Τάσο.
3: Καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Γεια σου, Τάσο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Τάσο, είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ναι.
0: Και άκου το μήνυμα για σένα.
1: Υπάρχει.
0: Χρόνια πολλά, Τασουλίκο μου.
1: Τασουλίκο.
0: Εύχομαι η νέα χρονιά της ζωής σου να σου φέρει ό,τι ονειρεύεσαι και θα είμαι πάντα εδώ να τα ζούμε μαζί με τα κορίτσια μας. Εσύ να παραμένεις ήρεμος, γλυκός και ευγενικός. Σ' αγαπάμε πολύ. Και περαστικά, γιατί σε τσίμπησε μέλισσα στο πόδι και πρίστηκες.
1: Περαστικά.
0: Περαστικά.
1: Περαστικά.
0: Τάσο, πώς είναι το πόδι σου, αλήθεια?
3: Καλά, για να
0: πει δουλειά
3: σήμερα.
0: Εντάξει, ναι.
2: Μια χαρά. Γιώργο, εσύ πώς έχει τσιμπήσει η μέλισσα?
0: Να σου πω, για ένα, δηλαδή, πρώτη φορά έχει τσιμπήσει η μέλισσα?
3: Όχι, πολλές φορές, αλλά πάντα υπάρχει μια φορά.
0: Α, μάλιστα.
2: Γιατί τη στραβά, τι έχει μέλι?
0: Δεν το συνήθισε. Κάτι, να, είσαι πολύ γλυκός, μας το είπε και η Ντιάνα σου και τα κορίτσια σου. Λοιπόν, μήνυμα για σένα, πολλές ευχές και από εμάς εδώ από το Κοσμοράδιο. Και
3: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να περάσεις όμορφα σήμερα στα γενέθλιά σου, τα φιλιά μας.
3: Γεια σας.
2: Γεια χαρά.
1: Γεια, μπαϊ.
2: Βιαστικός, δεν ήθελε πολλά.
1: Νομίζω συνολικά είπε 8 λέξεις.
2: Σίγουρα.
1: Εκτός από το τέλος που είπε μαζεμένες 5-6.
2: Ναι.
1: Οι υπόλοιπες ήταν έτσι.
0: Μπορεί να πονάει και λίγο το πόδι, ρε παιδιά.
1: Στο Σουδάν είναι το Χαρτούμ, να ξέρετε.
2: Και το Σουδάν που είναι?
0: Το Σουδάν.
1: Κάτω από την Αίγυπτο.
0: Έχει πόλεμο τώρα, μην πα.
1: Ναι,
0: γενικώς πολύ χάλια το Σουδάν και εκεί. Free Sudan που είχε πει και ο Μακλεμόρ. Εντάξει, μαζί με τα άλλα. Free Congo, Free Palestine. Όλα μαζί. Γεια σου, Ξένια.
4: Καλημέρα, βασικά.
2: Καλημέρα.
1: Ξένια, γεια.
0: Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου.
4: Αχ, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.
2: Αγχώθηκες λίγο, αλλά εντάξει.
0: Είσαι στο μάθημα?
4: Όχι ακόμα.
1: Ωραία.
0: Μήπως δεν θέλεις να πας, βρε Ξένια?
1: Άμα, κάτσε εκεί που είσαι τώρα. Πού να τρέχεις?
0: Πώς είναι η προσαρμογή στο νησί?
4: Πολύ καλά όλο.
0: Ναι. Ωραία, να σου πω.
2: Πού βρίσκεσαι, σε ποιο νησί?
4: Είμαι στη Λέσβο και μένω στο Πλωμάρι.
0: Μπράβο, ρε Ξένια, το είπες πάρα πολύ σωστά. Γιατί η φίλη σου εδώ, όταν μας έστειλε το μήνυμα, λέει: διορίστηκε στη Μυτιλίνη. Εμένα το καλύτερό μου.
1: Κοίτα, να σου πω κάτι. Πρώτα πας στη Μυτιλίνη και σε τοποθετούν και μετά σε στέλνουν που είναι.
0: Ναι. Λέω: διορίστηκε στην πρωτεύουσα του νησιού ή κάπου αλλού? Λέει: Πλωμάρι, λένε την περιοχή.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λέω.
1: Έλα, εντάξει, συνηθισμένο τώρα. Το λάθος δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, ναι, στο νησί της Λέσβου πολύ ωραία το Πλωμάρι με το ξεκουστό ούζο, βεβαίως, έτσι.
4: Ακριβώς.
0: Πρόλαβες να πιεις κανένα ουζάκι?
4: Εννοείται, ναι.
0: Αχ,
2: μπορεί να αρχίσεις και τα μαθήματα. Θα πει κάθε μέρα. Να αντέξει.
0: Είσαι δασκάλα ή σε...
4: Είμαι δασκάλα, ναι, σε δημοτικό.
2: Αναπληρώτρια.
4: Μόνιμη.
2: Α, μόνιμη.
0: Διορίστηκε, λέμε.
2: Μπράβο.
0: Μπράβο, καλή. Πώς το λένε τώρα,
1: καλή μετάθεση. Όταν μαζέψεις τα μόρια.
0: Ξένια μου, θες να γυρίσεις εδώ Θεσσαλονίκη?
4: Ναι.
0: Εντάξει, ξέρω ότι σε πρώτη φάση θα έρθεις για ένα γάμο.
4: Ναι, την επόμενη εβδομάδα.
0: Οπότε σε περιμένει.
1: Ακόμα δεν πήγες, ξαναγυρνάνε πίσω. Τι κατάσταση είναι αυτή?
0: Γάμος κολλητής είναι αυτό. Σε περιμένει και η Αγγελική που μας έβαλε να σε καλέσουμε.
4: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να λάμπεις και να χαμογελάς πάντα. Σε αγαπάει πολύ πολύ. Και πολλές ευχές και από εμάς. Να περνάς όμορφα.
4: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου!
2: Φιλάκια!
0: Καλή συνέχεια.
1: Ναι, καλά.
2: Εντάξει, μάλλον.
0: Δεν ξέρω.
1: Μανώ, στο Νέο Δελχή έχει 33. Θες να πάω στο Νέο Δελχή?
2: Όχι, όχι, δεν μ' αρέσει το
1: Δελχή. Δεν σε αρέσει.
2: Όχι, όχι.
1: Γιατί τι σου έκανε?
0: Πιάσε, θέλει κάτι λίγο. Γιατί είναι, έχει και κοσμοπολίτικο.
2: Το Δελχή.
0: Βέβαια.
1: Θες να πας στη Μανίλα, στις Φιλιππίνες? 32 έχει.
0: Δεν τα ξέρεις καλά.
2: Δεν μ' αρέσει το όνομα. Άμα το αλλάξω λίγο το όνομα, μπορεί να πάω.
1: Γιατί η Μανίλα, το μισό όνομα δικό σου είναι?
2: Όχι.
0: Μάλλον.
2: Εγώ αλλιώ το πήγαινα, αλλά.
0: Ναι. Ηλέκτρα.
2: Ναι, έπεσε η γραμμή.
0: ή άκουσε.
2: Δεν. Όχι, ρε, δεν άκουσε. Γιατί...
1: Άκουσε, με να πει. Εγώ αλλιώ το πήγαινα.
0: Ναι. Και σου λέει, τι ναι. το πάει αυτό.
1: Τι είναι αυτό, πού το πάει. Εγώ τι δουλειά έχω με αυτόν.
0: Εμείς κάνουμε τηλεφωνήματα έκπληξη. Μας έχετε ζητήσει, μας έχετε στείλει τα μηνύματα. Σήμερα σχεδόν είναι πλήρης η λίστα, αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για εσάς.
1: Μα να θες να πας στο Κότα Κιναμπάλου.
2: Α, μ' αρέσει.
1: Στο Κότα Κιναμπάλου. Έχει 31.
0: Ωραία, ακούω.
1: Είναι στο Μπρουνέι.
2: Α, ναι. Εκεί υπάρχει ο Σεήχης, ο Εμμύρης του Μπρουνέι.
0: Ξένια.
4: Ναι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά, Ξένια. Γιορτή σου! Ωραία.
0: Σου ευχήθηκαν οι συνάδελφοι ή είμαστε.
4: Μου ευχήθηκαν, μου ευχήθηκαν.
0: Πότε πρόλαβαν, καλέ, με το που έφτασε στη δουλειά.
4: Ναι,
2: πήγες με τα κεράσματα. Στο χέρι.
4: Ναι, βέβαια.
0: Γλυκά, αλμυράκι και τα δύο.
4: Γλυκά.
0: Αχ, κορίτσι, γλυκό. Οι συνάδελφοι λοιπόν, Παναγιώτης, Χάρης και Έφη, έστειλαν μήνυμα εδώ στο Κοσμοράδιο για να κάνουμε ακόμη πιο ξεχωριστή τη γιορτή σου, για να σου κάνουμε και εμείς τηλεφώνημα έκπληξη. Να σε γερή και
4: χαρούμενη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χαρούμενη.
4: Από και από κοντά.
0: Βέβαια, βέβαια. Ξένια, τι αντικείμενο έχει η δουλειά σου, σε κάποιο γραφείο.
4: Σε γραφείο, ναι. Πρώτη στήλη ζαχαροπλαστικής, εδώ, τιμολόγηση.
0: Α,
1: τιμολόγηση, σου λέει, άσε, δε, μην ενθουσιάζεσαι.
0: Ναι, αλλά τα τιμολόγια έχουν ωραία πράγματα.
4: Ωραία.
0: Δεν είναι βίδες και παξιμάδια, ξέρω εγώ, κατσαβίδες. Και
1: ίδιο κάνει.
4: Περνάμε πολύ ωραία. Σαν παρέα είμαστε πολύ ωραίες.
0: Μπράβο σας.
4: Είμαστε ωραίο team.
0: Με όλη αυτή την ωραία ενέργεια και με Κοσμοράδιο 95,1 να έχεις μια
4: κάθε
0: υπέροχη μέρα.
4: Δεν το συζητώ. Κάθε πρωί ακούμε από το πρωί μέχρι να σχολάσουμε.
1: Μπράβο σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Πολύ ωραίο γουστό.
0: Φιλάκια.
2: Bye.
0: Και χρόνια πολλά λοιπόν, την Ηλέκτρα λίγο. Κάτσε ρε.
2: Ολοκληρώσαμε το πρώτο.
0: Βιάζεσαι.
1: Όχι.
2: Ολοκληρώσαμε το πρώτο κύμα.
1: Παίρνει το φίλο.
0: Έλα, λίγο.
1: Μάλλον έχει 30 ακριβώς στην Κουάλα Λουμπούρ.
0: Α, εντάξει. Κοσμοπολιτική Κουάλα Λουμπούρ.
2: Θα πήγαινα.
1: Ιδέες.
2: Πολύ κοντά. Στο Μπρουνέι θα πήγαινα.
1: Ακού.
0: Τι έγινε.
1: Σου βρήκα ένα πολύ ωραίο τώρα, περίμενε.
0: Ηλέκτρα.
4: Παρακαλώ.
0: Καλή σου μέρα, Ηλέκτρα.
1: Γεια σου, Ηλέκτρα.
2: Γεια σου, Ηλέκτρα.
0: Χρόνια πολλά και τα γενέθλιά σου.
1: Χρόνια σου πολλά. Άιντε.
0: Έφτασες 30 και είσαι μια κούκλα.
1: Είσαι.
2: Πώς δεν είπες και είσαι μια γριά.
0: Όχι, συγγνώμη. Σε μεγάλο. Του χρόνου θα το πούμε αυτό.
2: Του χρόνου.
4: 29.
1: Άρα μπήκε στα 30.
0: Είπα λίγο να σε ξαφνιάσω. Γιατί κάποιος μας είπε ότι με τα 29 ήδη αρχίζεις λίγο και...
1: Δεν τα πας καλά.
4: Πώς το είπα ακριβώς, έτσι.
0: Ναι. Άντε βρε. Έχεις τόση καλή διάθεση, ενέργεια. Και βέβαια είσαι το πιο όμορφο πλάσμα που έχει γνωρίσει αυτός που μας έβαλε.
1: Έτσι είναι η Ηλέκτρα.
0: Πόσο καιρό είστε μαζί με τον Νικηφόρο?
4: Είμαστε 1,5 χρόνο.
0: Άρα γνωριστήκατε στα 27,5. Γι' αυτόν θα είσαι πάντα τόσο, να ξέρεις.
4: Εκεί θα μείνω.
0: Και πάντα έτσι θα σε βλέπει. Επίσης να το ξέρεις. Εντάξει. Να περάσεις υπέροχα σήμερα στη γενέθλιά σου.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Φιλάκια.
2: Γεια χαρά. Bye. Καλή συνέχεια. Φιλάκια.
0: Τώρα μάλλον κάνε τη
2: θέση. Τώρα δεν κάνω τίποτα. Τώρα θα περιμένετε.
1: Θα
2: περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα ακόμα.
0: Άντε μωρέ.
1: Θες να πας στο Πεκίνο, γιατί 30 έχει.
2: Στο Πεκίνο.
1: Ναι.
2: Το έχω στόχο, θέλω να περπατήσω στο Σινικό Τείχος, παιδιά.
0: Το Wall of China, που εμείς στην Ελλάδα το λέμε Σινικό Τείχος,
2: ναι,
0: έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
2: Να το βρούμε.
0: Γιατί έτσι μας άρεσε. Τα τηλεφωνήματα έκπληξη έχουμε και δεύτερο μέρος σε λίγο, όπως και άλλες ωραίες εκπλήξεις.
5: Το Intervete Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervete, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Εργασίες οριζόντια σήμανσης από σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αεροδρομίου Μακεδονία και στην Οδό Μαρίνου Αντίπα. Αττική. Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με βία σε 2 νεαρούς. 5 συλλήψεις. Ιωάννινα. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. gov.gr. Προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα λόγω αναβάθμισης. Γαλλία. Μείωση 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο. 16 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποια είναι η νέα τάση στους γάμους?
3: Έχουμε αλλαγές ή μάλλον κάτι που ξέρουμε από παλιά για την Eurovision. Έχουμε όλες τις εξελίξεις.
2: Φυσικά έχουμε και άλλα πρωινά τηλεφωνήματα έκπληξη. Έχουμε και άλλες επιτυχίες, γιατί είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Αγάπη μου.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μια ωραία Τετάρτη. Είναι εδώ, έχει ξεκινήσει. Ο ήλιος λάμπει.
1: Έχετε παρέα το Κοσμοράδιο 95,1. Το Μάνο, το Γιώργο, τη Μιράντα. Και να στείλουμε μια καλημέρα από τον Βασίλη στην αγαπημένη του την Ξένια, πριν που βγήκε στον αέρα από το τηλεφώνημα έκπληξη. Είναι ο σύζυγός της. Λέει: είναι ο άνθρωπος της ζωής μου. Θέλω και εγώ να μεταφέρω. Ακούστε τι λέει. Ξένια, ακούς. Εύχομαι, λέει, να βρει κάποιος μια Ξένια σαν κι αυτή που ψάχνει το άλλο το μισό.
0: Α, τι ωραία, ρε. Ξένια, είσαι πρότυπο, τέλος.
1: Μπράβο, ρε. Είστε το κάτω.
0: Είστε πολύ αγαπησιάριδες.
2: Πάθανε Αγίου Βαλεντίνου.
0: Και είναι μόλις 23 Σεπτεμβρίου.
1: Έτσι πρέπει, παιδιά. Και το Βαλεντίνο, κάντε οτιδήποτε άλλο.
2: Ακόμα το μαγιό μας δεν έχουμε ανεβάσει.
1: Το μαγιό σου. Λοιπόν, Μάνο, φωτοχρήστης από ό,τι φαίνεται.
2: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Αν σκοπεύεις να κάνεις μπανάκι.
2: Εδώ,
1: στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, ας πούμε, θα έχει 22 βαθμούς.
0: Να δω το Μάνο με 22 βαθμούς.
1: Η θάλασσα
0: να κάνει μπάνιο.
2: Θα σε πάρω και το κλείσει. Αν έχει ήλιο, εγώ θα βουτήξω να ξέρω.
1: Η θάλασσα είναι ζεστή ακόμη, παιδιά. Το ζήτημα είναι τι κάνεις όταν βγαίνεις έξω. Αν έχεις ένα μπουρνουζάκι ωραίο να τυλιχτείς, μια χαρά.
2: Έχω μπάτλερ.
0: Να σου πω.
1: Σίγουρα.
0: Θες να πας στο Πόζαρ να κάνεις το Λαγκαδά που είναι πιο κοντά. Να κάνεις μια βουτιά στα
2: θερμά. Εκεί θα πάω, ωραία.
0: Έχει τα λουτρά της Αγίας Παρασκευής.
2: Είναι κάτω, έρχομαι μόνο από τη ΔΕΠΑ φέτος.
1: Την Κυριακή ξανανεβαίνει η θερμοκρασία. Θα ξεπεράσει τους 24-25. Μέχρι εκεί, παιδιά.
0: Εκεί να δεις, θα καεί το Πελεκούδι.
1: Περίπου όπως θα είναι και σήμερα. Σήμερα θα έχουμε ωραία λιακάδα. Γενικώς αυτή η υποψία βροχής που υπήρχε νεροποντής για το Σάββατο έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι. Μόνο συννεφάκια έχουν μείνει.
1: Παντελώς. Οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε. Λίγο φθινοπορεινά, λίγο χουχουλιάρικα. Εντάξει, για τους τολμηρούς, κάντε και βουτιές.
0: Αν σας φαίνεται πάντως σήμερα η μέρα.
1: Γενικώς αυτή η υποψία βροχής που υπήρχε νεροποντής για το Σάββατο έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι. Μόνο συννεφάκια έχουν μείνει.
1: Παντελώς. Οπότε κάπου εκεί θα κινηθούμε. Λίγο φθινοπορεινά, λίγο χουχουλιάρικα.

0: Φίλε, μια στιγμή είναι αρκετή και πάει η οθόνη του κινητού σου. Πάει, έσπασε. Και τι κάνεις τώρα? Παιδιά, υπάρχει λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα μέσα και σε. Μία ώρα. Τίποτα άλλο.
1: Και δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, αν χρειαστεί, έτσι. Αυτή η ευκολία σε όλα τα καταστήματα Vodafone, να το παραλάβουν, να το παραδώσουν στο σπίτι, στο γραφείο, 12μηνη εγγύηση. Αυτά τα έχετε.
2: Τι άλλο θέλετε, ρε παιδιά, μπείτε σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο vodafone.gr. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
3: Έχουμε μποτιλιάρισμα στο περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης και παρακάτω. Τούμπα με Πηλαία με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και δυτικά στο ύψος των Σικαιών. Επίσης έχει δημιουργηθεί ένα μποτιλιάρισμα στην Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, εκεί στο ύψος του, στην εξοχή, στο ύψος του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην καθοδό της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην 26η Οκτωβρίου, εκεί στο ύψος των Σφαγείων. Στην Τζιμισκή καθυστερήσεις επίσης από το ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλους. Και μερικές ακόμη συναντάμε στην Βασιλίση Όλγας στο ύψος της Δελφών.
1: Δεν έχει ξεπεραστεί βέβαια και το πρόβλημα εκεί στη Σύνοδο, στην έξοδο της πόλης, στην Εθνική Οδό προς Χαλάστρα, αλλά τουλάχιστον είναι μόνο το ρεύμα εξόδου. Εντάξει, υπομονή παιδιά και η κίνησή μας είναι πάντα μια προσφορά της Auto Vision.

0: Σε περίπτωση που μπήκατε τώρα στο ραδιόφωνο σα και είσαστε στου 9, 5 και 1, να ξέρετε, αυτό είναι το Κοσμοράδιο και αυτά είναι τα τηλεφωνήματα έκπληξη τα οποία κάνουμε και πάλι.
1: Εκπλήξη στα αγαπημένα σα πρόσωπα. Σήμερα έχουμε και γιορτούλα, όπω είπαμε. Η Ξανθίπη, η Ξένια, η Ήρυδα επίση γιορτάζει. Την Πολυξένη την είπα.
2: Ξαναπέστε, δεν πειράζει σιγά.
1: Χρόνια πολλά.
3: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Ευτυχία.
2: Γεια σου, Ευτυχία.
0: Γεια σου, Ευτυχία.
3: Μιράντα, Γιώργο και Μάνο.
1: Αγαπήστε. Και πήραμε να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου με ένα τραγούδι πολύ ξεχωριστό για σένα.
4: Φυλακισμένος μέσα στη ματιά σου.
2: Οπα.
4: Έχω για κάγκελα τα πλεύπαρά σου.
1: Αχ, αυτά τα πλεύπαρά σου και τα μάτια σου. Τι έχουν κάνει. 33 χρόνια τώρα.
3: Ναι.
1: Ευτυχία.
0: Τι τραγούδια μαθαίνουμε κι εμείς.
1: Τι έχεις να δηλώσεις.
2: Άναυδη, άναυδη.
3: Τι να δηλώσω.
1: Τα έχεις χάσει.
0: Τι να πεις τώρα κι εσύ.
1: Τι είναι αυτό που μου συμβαίνει.
3: Είναι μόνο για να γίνονται.
1: Ναι, οι πράξεις είναι αυτές που μένουν.
3: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ευτυχία γλυκιά. Ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα για τα γενέθλιά σου, που σε αγαπάει πολύ, που σε αφιερώνει αυτό το τραγούδι που λέει φυλακισμένο στη ματιά σου. 33 χρόνια τώρα που είστε μαζί και σε αγαπάει και ήθελα να σου κάνει αυτή την ωραία έκπληξη.
3: Ναι.
1: Ευτυχία είσαι κάπου που δεν μπορείς να μιλήσεις.
3: Όχι. Απλώς έχω μπλοκάρει λίγο.
1: Τώρα τι έβαλες. Είναι ευκαιρία σου τώρα, έχεις να δηλώσεις κάτι.
3: Ότι τον αγαπάω πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο, πολύ ουσιαστικό. Να είστε πάντα αγαπημένοι και χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια.
2: Γεια χαρά. Φιλάκια πολλά. Συγκινήσαμε λίγο. Αυτό μπλόκαρε.
1: Ναι, τι ωραία πράγματα. Αχ, μωρέ.
2: Είδαμε και ένα τραγούδι του Τζον Τίκη. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Φυλακισμένο μέσα.
0: Το ήξερε εσύ.
1: Ματιά. Όχι. Αλλά είναι τόσο ωραία η μελωδία, μου θυμίζει λαμπάντα.
2: Ναι, άμα ακούγεσαι την εισαγωγή ακόμη περισσότερο.
1: Πολύ καλό.
2: Το χάσαμε.
1: Ναι, που λέτε. Αυτέ οι ωραίε εκπλήξει.
2: Λέτε μα και τραγούδια να αφιερώνουμε. Γιατί είναι πολύ. Ο Μάνος χαίρεται πολύ να τα βάζει.
0: Ναι. Δεν πρόκειται να βάλω ξανά κανένα, να ξέρετε. Οπότε μη στέλνετε άδικα.
2: 5 ευρώ.
0: Τώρα μιλάμε στην γλώσσα μας.
1: Επίσης, επειδή εμείς, εγώ και ο Γιώργος τραγουδάμε καλά, μπορούμε και να τα τραγουδάμε. Σέβη.
3: Ναι.
1: Σέβη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Σέβη.
0: Γεια ρε, Σέβη.
1: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
5: Χρόνια πολλά, μωρό μου, για τα γενέθλιά σου.
1: Εσύ που έχεις υπέροχη ψυχή, μοναδική θετική σκέψη και ξέρεις να αγαπάς και το δείχνεις και να στηρίζεις αυτούς που σε έχουν ανάγκη.
2: Μπράβο τη Εύη.
1: Χρόνια πολλά και από εμάς, αλλά κυρίως από την Εύα. Αυτή μας έστειλε μήνυμα να σε καλέσουμε εδώ στο Κοσμοράδιο.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σε συγκινήσαμε και σένα.
6: Ναι, πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Αχ, να περάσεις όμορφα σήμερα. Φιλάκια πολλά.
6: Να είστε καλά και εσείς.
1: Χίλια
6: ευχαριστώ.
1: Γεια.
2: Γεια, χαρά και πολύχρονη.
0: Ωραία.
1: Χαρά και συγκίνηση. Αυτά είναι τα συναισθήματα εναλλάσσονται. Έτσι πρέπει. Να δείχνουμε και αυτό που νιώθουμε. Τι ωραία, χαμός γίνεται σήμερα. Παντάνε κιόλας. Γεια σου, Λένα, που λίγο παραπονιέται.
0: Α, νόμιζα σηκώσει και εγώ λέω. Τι γίνεται, παιδιά.
1: Φίλε Κροάτρια εδώ. Καλή βάρδια. Στους φίλους εκεί στο Μόναχο, στο εργοστάσιο που δεν θα κάνω διαφήμιση τη μάρκα τώρα.
2: Yeah.
1: 11 βαθμούς έχουν η πρωινή βάρδια. Η πρωινή είναι οκ. Okay. Η βραδινή φαντάζομαι είναι λίγο ζόρικη. Πώς να περάσει εκεί να τεστάρεις, αναρτήσεις. Καλημέρα, Ερμιώνη.
7: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Ερμιώνη.
0: Γεια σου, Ερμιώνη.
1: Είμαστε από τη Θεσσαλονίκη, από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Αυτοί είμαστε.
1: Και σου λέμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια πολλά.
1: Είσαι μέσα στην τάξη.
7: Μόλις βγήκα.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Καλά έκανες. Τι τάξη, τι παιδάκια έχεις?
7: Δευτέρα Δημοτικού.
1: Εντάξει, το καλύτερό τους, άσε λίγο.
2: Κενό.
1: Προσαρμόστηκαν με το σχολείο, θέλουν τον χρόνο τους.
7: Θέλουν ακόμα τον χρόνο τους.
2: Νωρίς είναι, νωρίς.
1: Εσύ πώς είσαι που είσαι αναπληρώτρια στη Λίμνο?
7: Ωραία.
1: Ναι.
7: Ωραίο νησί είναι, ναι.
0: Για καλοκαίρι είναι πολύ ωραίο.
7: Για καλοκαίρι βέβαια σήμερα βρέχει άπειρα. Εντάξει.
1: Θα προσαρμοστεί. Ερμιώνη, πρώτη φορά εκεί, έτσι?
7: Ναι, πρώτη φορά.
1: Έχεις γυρίσει και εσύ την Ελλάδα?
7: Έχω γυρίσει λίγο, έχω πάει Λιβαδιά, Πρέβεζα και ναι. 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
2: Ωραία. Και τώρα η νησιωτική Ελλάδα πήρε τη σειρά τη. Σε ποιο μέρος της Λίμνου είσαι, προς τα πού?
7: Στην Ήρινα. Α,
1: εντάξει, έχει επιλογές, έχει κόσμο εκεί. Και σήμερα που έχεις τα γενέθλιά σου, να κάνουμε πιο ξεχωριστή τη μέρα σου από το Κοσμοράδιο. Σε περιμένουν τα Χριστούγεννα οι φίλες σου Αλίκη, Μαρία Σίγμα και Μαρία Μη. Αυτές.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Φιλάκια. Χρόνια πολλά και καλό μάθημα. Γεια.
0: Γεια καλά. Λοιπόν, τα ολοκληρώσαμε.
1: Έλα μωρή και εσύ τσιγκουνιά.
0: Άντε ένα ακόμα. Εντάξει, δε.
1: Αυτό τώρα γίνεται. Βρέζω τόπο
2: που λένε.
1: Χαμός. Πήρε on fire που έλεγες κάποτε.
0: On fire.
1: Το ξέχασες, ε. On fire. Τώρα είναι σβηστή η μηχανή. Στο ρελαντί. Τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ, τοκ. Περιμένει, σβήνει κιόλας που και που. Μαρσάρι μετά.
0: Βράσου καφές.
2: Του βγάζει κάτι μαύρους καπνούς.
1: Το επόμενο ξέρεις ποιο είναι. Καπνί από τον καπό. Ανοίγεις το καπό και.
0: Άκουσα καπνί από τον ποπό και λέω τι φέρει στον αέρα.
1: Μάταρε! Εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, και γι' αυτό κοίταξα περίεργα.
2: Τα σου και χειρότερα.
1: Τα αυτιά σου. Εγώ. Ναι.
0: Έχει πει.
1: Όπω.
2: Τώρα μην τα λέμε, ήταν κατά λάθος δίθεν.
1: Ποιο ρε, άμα ήταν κατά λάθος.
0: Εσύ έχεις πει για με.
1: Θα ήταν κατά λάθος.
0: Κι εγώ για μεγάλα καλαμπαλίκια.
2: Δεν πειράζει αυτά.
1: Άλλο σαρδάμ, παιδιά, και άλλο σκοπίμος. Το σκοπίμος παίρνεις εσύ το χρυσό μετάλλιο.
0: Καλά, το ποιο. Και το σαρδάμ το.
1: Αγαπημένοι φίλοι και φίλες, τηλεφωνήματα έκπληξη ολοκληρώθηκαν αυτή τη στιγμή.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Ωραία. Έχουμε πολλά και ωραία κι άλλα μετά.
0: Σε λίγο Στέλιος Ρόκος, πρώτη μετάδοση. Αποκλειστικά αυτήν την εβδομάδα το ακούμε εδώ το SNI. Τίποτα κι άλλες. Νούμερο 1 επιτυχίες εδώ φυσικά στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Λέτε να ακούει ράδιο η Ευγενία Σαμαρά. Για να δούμε.
1: Ναι, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, βαριέμαι. Δεν ακούω ράδιο, όχι. Ακούω κόσμο ράδιο.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
10: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
8: Καλλιτέχνης
10: Στέλλα Καλή.
8: Τίτλος:
10: Δεν παλεύετε.
11: Όχι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleep in 11.

0: Ξέρει ο Στέλιος Ρόκος τι τραγούδια βγάζει και πότε τα κυκλοφορεί. Έτσι το φθινόπωρο με αυτή την επιτυχία, ρομαντικά, αγαπησιάρικα, αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Εσένα ή τίποτα. Και προσπαθώ τώρα να καταλάβω αν το μήνυμα με τις φωτογραφίες που έστειλε εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος, που συνήθως είναι στη Σαντορίνη, είναι αυτή τη στιγμή στις Φιλιππίνες ή είναι καλοκαιρινές του διακοπές. Αλλά μάλλον τώρα είναι ο καιρός πάνε Φιλιππίνες. Είναι στις Φιλιππίνες,
1: μάλλον.
0: Τα νησιά και τα Παλαουάν, όπως τα λένε. Και στις Φιλιππίνες ακούει Κοσμοράδιο 95.
2: Και εκεί έχουν κάτι πίνες στις Φιλιππίνες.
0: Λες εσύ τώρα. Εγώ μια χαρά πιστεύω ότι είναι εκεί. Και τώρα θα γίνεται ακόμη πιο μια χαρά εσείς.
1: Ωραία. Θα κάνουμε ένα ταξίδι λοιπόν και εμείς στον κόσμο. Θα πάμε κάπου βόρεια, σε μια βαλκανική χώρα, εκεί όπου θα ακούσετε ένα τραγούδι και εσείς βέβαια θα πρέπει να βρείτε την ελληνική έκδοση.
0: Λοιπόν,
3: και να πας εκεί για να τα ακούσεις, φαντάσου.
0: Δεν θα πάτε πουθενά εδώ. Το τραγούδι το ξέρουμε με ελληνικό στίχο, μουσική. Είναι μεγάλη επιτυχία.
3: Γιατί θα κερδίσουν βέβαια οι φίλοι μας, είναι το ζήτημα, αν το βρούνε και μαντέψουν σωστά.
0: Κερδίζουν τη θεροεπιταγή από το Pharmatip.
3: Εντάξει, εννοείται ότι θα πάτε στην Κατσιμίθη 2. Εκεί βρίσκεται το Pharmatip για να διαλέξετε ό,τι θέλετε εσείς αξίας 50 ευρώ ανάμεσα σε μια τεράστια συλλογή κορεάτικων προϊόντων ομορφιάς και περιποίησης. Οπότε ανοίξτε τα αυτιά σας.
1: Πάμε να παίξουμε χαμένη στη μετάφραση.
4: Χαμένη στη μετάφραση.

0: Έλα, εντάξει.
1: Πιο πολύ με βοήθησε η μουσική στο τέλος.
0: Ναι.
2: Εύκολο.
1: Έλα, καταλάβατε ποιο είναι.
0: Εύκολο.
1: Και ποιο το λέει κανονικά.
2: Είναι εδώ στην πόλη και τραγουδάει. Δεν δίνω άλλη βοήθεια.
1: Τα πες όλα και εσύ τώρα.
2: Άντε.
1: Πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber 6982-951-951. Γράφετε πρώτα τη λέξη PharmaTip. Μετά το όνομα τεπώνυμό σας και μετά τη σωστή απάντηση.
2: Τίτλο και καλλιτέχνη, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για την ωραία δώρο επιταγή. Και από τις ζεστούλες της Φιλιππίνας που λέγαμε πριν,
1: ναι.
2: Πάμε στην Χαϊδελβέργη με 8 βαθμούς.
1: Όλα σου. Δεν είπαμε, δεν τα λέμε αυτά.
2: Αργύρι, Βάσο, Σοφία. Σας αφιερώνουμε τώρα Αναστασία.

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και σήμερα η εθνική μας ομάδα, παιδιά, την Πέμπτη παίζει με τη Σερβία εκτός έδρας. 320 εκατομμύρια κοστίζει, παιδιά. Είναι η χρηματιστηριακή αξία της εθνικής.
1: Ποδοσφαίρου μιλάμε.
0: Πλέον, έτσι.
1: Ναι, εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, γιατί έχουμε πολλές εθνικές ομάδες. Έχουμε πόλο, βόλεϊ. Τεκβοντό, δεν ξέρω αν έχουμε. Τέλος πάντων, έχουμε κι άλλες.
0: Ποδόσφαιρο. Λοιπόν, παίζουμε την Πέμπτη το βράδυ με την Σερβία εκτός έδρας.
1: Αυτό για ποια διοργάνωση είναι?
0: Nations League.
1: Nations League. Ωραία, λοιπόν. Να τα πάνε καλά, ευχόμαστε τα παιδιά μας. Έτσι, αυτό θέλουμε. Να τα πάμε καλά με τους συνανθρώπους μας, με το κινητό μας. Καλά τα πάμε. Αλλά καμιά φορά έχω δει ανθρώπους. Το πετάνε κάτω. Λίγο τα νεύρα.
2: Θα σπάσει, μην το πετάτε.
1: Και μετά λες, τι κάνω? Α, χάλασε. Χάλασε να πας στη Vodafone Tech Service. Εκεί σε περιμένουν οι Tech Heroes της Vodafone.
2: Δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Είναι εξειδικευμένοι. Και μέσα σε μία ώρα ακόμη μπορεί να είναι έτοιμο το κινητό σου. Σίγουρα δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Αλλά προσέξτε, και άμα δεν προλαβαίνετε να πάτε, και άμα λέτε, αχ, δεν μπορώ, σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Ελάτε, πάρτε το εσείς. Ναι, μπορούν να το πάρουν από το σπίτι, από την εργασία σας και να σου το προδώσουν.
1: Και η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά τεχνογνωσία, σύγχρονα εργαλεία, όλα αυτά στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης για να δούμε τι γίνεται εκεί έξω. Έχουμε κίνηση, δεν έχουμε?
3: Έχουμε καθυστερήσεις στη Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος της Σοφούλη, λίγες ακόμη στο κέντρο, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Λίγο ένα μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί τώρα στον περιφερειακό στο ύψος της Πολύχνης προς τα ανατολικά, αλλά και στην 26η Οκτωβρίου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, εκεί στο ύψος των Σφαγείων. Πιο έξω έχουμε στην Εθνική Οδό Κατερινής Θεσσαλονίκης, λίγο πριν το ύψος της Σύνδου. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: καλύτερο σας δίνουμε κάθε μέρα εδώ. Την θετική μας διάθεση πάνω απ' όλα και τις νούμερο 1 επιτυχίες. Μάνος Γιώργος Μιράντα, να περνάμε όμορφα κάθε πρωί από τις 8 στις 12.
1: Σε κανένα γάμο έχετε πάει τώρα τελευταία?
0: Πρόσφατα όχι.
2: Γάμο.
1: Μαντευτήκαν όλοι. Εντάξει, τέλος.
2: Κάτι ψηλά μείνανε.
1: Είναι νέα τάση.
2: Ναι.
1: Είναι στους γάμους είναι το micro wedding.
0: Η νέα τάση, το micro wedding.
1: Ένας γάμος, ας πούμε, 50-100 το πολύ ατόμων.
0: Σε στενό κύκλο που λένε.
1: Ναι. Μάξιμο 100. Κανονικά είναι γύρω στα 30-50 άτομα.
0: Είναι αυτό που καλεί κόσμο, αλλά το κάνει σε ένα ξοχλήσι τρέχα γύρευε σε ένα μέρο που σου λέει όλο. Σιγά μην τρέχω μέχρι εκεί.
1: Θα μπορούσε, βέβαια.
2: Έτσι, κάπω γλιτώνει του μισού.
1: Ότι ο micro wedding δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει, ας πούμε, το κάνω λόγω κόστο, ότι είναι πολύ πολύ φτηνό. Γιατί μπορεί να έχει ένα μενού το οποίο να είναι πανάκριβο και να σου βγει σαν να έχει 500 άτομα.
0: Ναι, όντω και αυτό. Γιατί αν έχει πολλού καλεσμένου, να ρίξουμε λίγο το budget, πάτε τα καναπεδάκια, τα κλαμπ σάντουιτς, ας πούμε, και χορτάστε.
2: Μαζεύεις τους φίλους πιο πριν, τους βάζεις να βάζουν άλλη φάση σε κρακεράκια και μετά έχεις κουμπουφέ.
1: Γιατί λέει τα ζευγάρια εκείνη τη μέρα θέλουν να πραγματικά σκέφτονται τι θέλουν να θυμούνται από εκείνη τη μέρα.
0: Ναι, παιδιά, γιατί οι περισσότεροι νιώθω ότι έχουν ένα άγχος. Εμείς πάμε ως καλεσμένοι, λέω χαλαρίδα, και βλέπεις το γαμπρό και την ύφη, ειδικά η ύφη που έχει τόσο να νοιαστεί και να σκεφτεί και να είναι όλα όπως πρέπει. Πάει κάποιος θιός, θα γκρινιάξει.
2: Μην αρχίσω τώρα και αυτό το θιό.
1: Αυτό που δεν βγαίνουν ποτέ και περιμένουν τους γάμους για να πάνε να φάνε και να γλυντοκοπήσουν.
0: Ή τρέχουν στον DJ, δεν έβαλες τη ζεμπεκιά.
1: Γι' αυτό δεν παίζω σε γάμους.
2: Και καλά κάνεις.

0: Ζου 95,1. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό μέχρι τις 12.
1: Και σας έχουμε κάνει ερώτημα το οποίο θέλει την απάντησή σας στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Αν είχατε όλα τα χρήματα του κόσμου, δεν υπήρχε θέμα με το οικονομικό, σε ποια πόλη θα ζούσατε?
3: Στην όμορφη Φλόρινα, γράφει εδώ η Ελένη.
0: Από όλα τα χρήματα του κόσμου θα πήγαινε στη Φλόρινα.
2: Μπορεί τόσο αυτό να τη λείπει τώρα τη κοπέλα. Στη Φλόρινα.
3: Η Σόνια θέλει Σικελία στα ελληνόφωνα χωριά.
0: Α, ωραία
3: ιδέα.
0: Είναι ακριβά νομίζω εκεί.
1: Εντάξει, θα δίνει, θα κάνει αγαθοργίε.
3: New York, γράφει η Τζάνα.
0: Ωραία.
3: Ενώ ο Δημήτρη λέει σαν τη Θεσσαλονίκη που δεν έχει.
1: Που δεν έχει.
3: Δεν έχει.
1: Οκ.

0: μας καλή, καλή μας φίλη.
1: Καλώς ήρθατε, καλημέρα σας.
0: Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Το Κοσμοράδιο 95,1 πάντα είναι εδώ. Το νου σας, διότι αν είχατε ποτέ ανασφάλιστο το όχημά σας, αλλά το είχατε κανονικά σε κυκλοφορία. Γιατί κανείς δεν σας έλεγξε και γιατί θεωρήσατε τους εαυτούς σας πολύ μάγκες. Εγώ το είχα ανασφάλιστο.
1: Ωραία.
0: Βέβαια, αλίμονο σε κάποιον μπορεί να τρακάρει με ανασφάλιστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τρέχα γύρευε. Έχει ξεκινήσει η αποστολή των μηνυμάτων από την ΑΔΕ.
1: Των ραβασακιών.
0: Αυτό ίσως μην το αγνοήσετε, θα το καταλάβετε ότι είναι αληθινό, είτε έρθει σε SMS ή σε email.
1: Να πεις αυτά. Α, πάλι να μου κλέψεις τους κωδικούς στο Crack, πάρτα, γεια σας.
0: Λοιπόν, για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας γίναν έλεγχοι από το 2021.
1: Μάλιστα. Άρα πιο πριν τη γλίδωσες.
0: Μάλλον.
1: Ωραίο, καλό, έξω. Συγγνώμη, τα τέλη κυκλοφορίας δεν είναι άλλο από την ασφάλεια.
2: Ναι, άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Α, okay.
0: Λοιπόν, ναι, τα τέλη κυκλοφορίας είναι αυτά. Η διαδικασία αποστολής μηνυμάτων έχει ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί μέχρι 30 Οκτωβρίου. Οπότε θα λάβετε τις βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα.
1: Αν πάει 1η Οκτώβρη, δηλαδή τι γλίτωσες.
0: Περίμενε, μπορεί να, γίνει, να είναι η δεύτερη, το δεύτερο κύμα εκεί μετά. Στο MyCar υπάρχει ειδική εφαρμογή, όπου οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς τάξης. Εγώ λέω, μπείτε καλού κακού.
1: Έτσι.
0: Μπορεί το μήνυμα να σβήσετε κάποια στιγμή.
1: Και έχεις αφήσει απλήρωτα τέλη, Μιράντα.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, εσύ. Αλίμονο.
1: Είναι το μόνο που δεν έχω αφήσει απλήρωτα, παιδιά. Δεν ξέρετε. Σας το λέω, σας το εγγυώμαι.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
4: Ιζωμάτ Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1 Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που μετέφερε παράνομα 7 αλλοδαπούς. Κιλκής. Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών. Συνελήφθη και αγοραστής. Γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Σήμερα στις 11 η ώρα η κηδεία της 25χρονης, την οποία σκότωσε με 15 μαχαιριές ο 27χρονος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέγραψαν μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ενήλικες για πρώτη φορά μετά την πανδημία. Μαρία Σάκαρη κέρδισε την Λίντα Φρουβίρτοβα με 2-0 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Δεδομένα για τις πορδές που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε.
3: Η εξήγηση για το τι συμβαίνει στο σώμα μας όταν τραγουδάμε στο ντουζ επιστημονικά, όχι ότι.
2: Και φυσικά έχουμε και πολύ ωραίο θεατρικό διαγωνισμό για μια παράσταση φαινόμενο που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη. Μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Όπου και αν είστε, Κοσμάρα 95,1 με θετική διάθεση. Τη νούμερο 1 επιτυχία, το χαμογελό μας, την παρέα σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το κορίτσι Eurovision. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να διαχωρίσω το ότι η Ελένη Φουρέιρα δεν είχε κερδίσει τότε την Eurovision με το.
1: Είναι σαν να έχει κερδίσει όμως.
0: Φουέγω, έτσι, θετική διάθεση. Τη νούμερο 1 επιτυχία, το χαμογελό μας, την παρέα σας. Μάνος Γιώργος Μιράντα, το κορίτσι Eurovision. Εγώ, παιδιά, δεν μπορώ να διαχωρίσω το ότι η Ελένη Φουρέιρα δεν είχε κερδίσει τότε την Eurovision.

0: μέσω της προκήρυξης θα δηλώσουν συμμετοχή. Όσοι θέλουν, έχουν έτοιμο το τραγουδάκι τους να υποβάλουν τις προτάσεις για την εκπροσώπηση.
1: Εγώ βλέπω στο TikTok πολύ κόσμο που λέει σε φάση, α, είμαι έτσι, α, να, εδώ το γράφω το τραγούδι, δεν σας βάζουν να το ακούσετε, γιατί δεν κάνει.
0: Δεν κάνει.
1: Και τέτοια. Ναι.
0: Θυμίζουμε στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας θα πραγματοποιηθεί το Μάιο, εδώ ναι, κοντά μας.
2: Βέβαια. Και μέχρι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, έτσι, ανεβαίνουν τα τραγούδια προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
1: Θα στείλεις.
2: Θα
1: στείλεις.
2: Θα στείλω.
0: Σας θυμίζω.
1: Να δω το Μάνο στο Green Room, ρε. Τίποτα άλλο. Και για να κλείσω τα μάτια.
2: Πιστεύεις ότι δεν υπάρχει πιθανότητα να βρεθώ εγώ στο Green Room εκεί?
0: Έτσι που το λες, μπορεί να είναι συμμετέχουν ενώ στην ομάδα της παραγωγής.
1: Ξέρω άμα είναι πώς θα είναι. Θα παραγγείλουν τις πίτσες όταν γράφουν το τραγούδι και θα το πάρουν μαζί. Κατάλαβα.

0: Αν είσαστε μόνοι σας, βέβαια αυτή είναι η παρέα σας το πρωινό στον Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αυτή είναι και είναι ο Μάνος Βολάνης, η Μιράντα Σιμουλιώτη, ο Γιώργος της Μετζής, όπως κάθε πρωί από τις 8 μέχρι τις 12.
2: Και αν είστε μακριά μας, ακούτε μέσα από το application που έχουμε. Δωρεάν το κατεβάζετε για τις έξυπνες συσκευές σας. Δείτε application Κοσμοράδιο, τσακ, όμορφα και ωραία, και μας ακούτε πάντα και παντού όπου κι αν είστε.
0: Βόλτα ευθύς αμέσως στους δρόμους της πόλης.
1: Βεβαίως, θα μας πεις, Σοφία, τι γίνεται εκεί έξω.
3: Έχουμε καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στην 26η Οκτωβρίου, εκεί στο ύψος των Σφαγείων με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Μέσα στην πόλη δεν υπάρχει κάποιο έτσι ιδιαίτερο θέμα, μόνο κάποιες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας στο ύψος της Μαρτίου. Λίγο πιο έξω όμως έχουμε καθυστερήσεις πιο έντονες, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο ύψος της Σύνδου.

0: Και επειδή ακούμε Δέσποινα Βανδύ, το μυαλό πάει συνειρμικά και στο Βασίλη Μπισμπίκη, το ξέρετε. Χθες κάθισα.
1: Τι είναι στο Μπισμπίκη, Μιράντα.
0: Κάθισα, είδα, γιατί ακούγαμε Βανδύ.
1: Ναι,
0: δεν πάει
1: ναι.
0: Όταν σκέφτεσαι Βανδύ Μπισμπίκη. Τέλος πάντων, εγώ κάνω το συνειρμό.
1: Εγώ σκέφτομαι πολλά άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τη Δέσποινα.
0: Εγώ κάνω το συνειρμό γιατί είναι αγαπημένο ζευγάρι, περνάνε πάρα πολύ ωραία μαζί.
2: Και εγώ στα μαύρα φανελάκια που κάνω συνειρμό, αλλά δεν το λέω.
0: Δύο μαύρα που κάμισα. Και φοράει μαύρο που κάμισο γιατί κάθισα χθες να δω, παιδιά, τα πρώτα επεισόδια τη τηλεοπτική αυτή σειρά που έκανε πρεμιέρα.
2: Το άλλο δεν θα βλέπει, το ρηφιφί δεν θα βλέπει.
0: Δεν το βάλανε στο on demand το Α. Διαμαρτύρομαι.
1: Ντροπή τώρα.
0: Ενώ το.
2: Στο Μέγκα Μέσο.
0: Το Μέγκα Μέσο το έβαλε. Λοιπόν, δύο μαύρα που κάμισα. Είδα τα δύο επεισόδια καλά. Το πρώτο. Ξεκινάει λίγο ζώρικα. Μια πολύ σκληρή σκηνή. Πολύ σκληρή σκηνή.
2: Φοράει λευκό που κάμισο.
0: Η πρώτη. Δεν είναι λίγο. Είναι ζώρικο το ξεκίνημα. Πάει λίγο αργά. Το πήγα στο γρήγορο γιατί δεν μπορούσα. Παιδιά, με έπιασε μια στεναχώρια με αυτό που γινόταν.
1: Για εκείνο το ξεκίνημα έχω ακούσει αρκετό κράξιμο στα social και για την ώρα που προβλήθηκε ναι, μάλιστα.
0: Δεν χρειαζόταν, ειδικά ξέρεις αυτά που θυμάται κιόλα στην ζωή. Πολύ, πολύ άσχημο.
2: Μην δώσει spoiler.
0: Εν πάση περιπτώσει, μετά έρχεται, δένει η πλοκή και μπαίνει έτσι στο. Είναι λίγο νευρικό τη υπόθεση, σε αντίθεση με τον αδερφό του. Παίζει ο Μυριακό, ο Αντώνης εκπληκτικό και η Μαριάννη Κιμούλη. Βασικά θα είναι τώρα ένα.
1: Ερωτικό τρίγωνο.
0: Τρίο, ναι, γιατί μάλλον θα θέλησουν και οι δύο την ίδια γυναίκα. Αυτό δεν είναι μυστικό, είναι.
1: Καλά, από το τρέιλερ φαίνονταν αυτό, δεν χρειαζόταν τώρα. Δηλαδή δεν κάνουμε και κανένα spoiler.
0: Μέσα στο story. Παιδιά, δεν ξέρω, κατάλαβα ότι πρέπει να έχεις μια ψυχολογία αλφα για να τα δεις αυτά. Ή αν θέλεις πραγματικά να βουρκώσεις, να κλάψεις, να ζοριστείς. Οι ελληνικές αυτές, η ελληνική.
2: Ωραία, το πουλάς να το δούμε.
0: Δραματουργία είναι ό,τι πρέπει. Είμαι στο δεύτερο επεισόδιο, τώρα θα δω αύριο το τρίτο.
2: Θα τα δεις. Θα συνεχίσεις. Εκεί, μαζοχισμός.
0: Το καλό είναι ότι με το on demand πας λίγο στο γρήγορο και πηδάς κάποια πράγματα. Μια ώρα επεισόδιο είναι, παιδιά, συγγνώμη.
1: Πολύ είναι.
0: Ποιος θα μαγειρέψει.
1: Πάμε για κανένα τσίπουρο λίγο, αντί για τα επεισόδια. Σου άντε.

0: Σας έχουμε τάξει πολύ ωραίο θεατρικό διαγωνισμό και εμείς δεν είμαστε από αυτούς που.
1: Τάξε μου, κύριε Αρχαγγελέα.
0: Είναι εκτός κλίματος το παιδί, έτσι.
1: Τάξε μου.
0: Έλα. Ποιος το έλεγε?
2: Ο Σαρμπέλ.
0: Ωραία. Από το Σαρμπέλ τώρα δεν ξέρω πώς θα πάμε στο Φαναστριαρίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το Κοσμοράδιο, να ξέρετε.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, μια εξαιρετική παράσταση, η οποία έχει τίτλο Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Έρχεται στο θέατρο Αυλαία. Είναι μια παράσταση, η οποία έρχεται μόνο για τρεις παραστάσεις. Έχει πάρει το έργο Βραβείο Δραματουργίας Κάρολος Κουν 2025. Ο πρωταγωνιστής υποψηφιότητα για το βραβείο Δημήτρης Χόρν, και αυτό από μόνο του νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να σας εξάψει την περιέργεια.
3: Το κείμενο. Είναι το Θανάση Τριαρίδη βεβαίως, και να πείτε πως ναι, θέλω να παρακολουθήσω αυτή την παράσταση, γιατί είχε και τρεις σεζόν πολύ πετυχημένες και διθυραμβικές κριτικές, οπότε σας προτείνουμε πάντοτε τα καλύτερα. 25-26 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Αυλαία η παράσταση αυτή, και εσείς θα πάρετε προσκλήσεις για να πάτε πότε θα πάτε? Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή.
3: Ωραία, 25
0: ωραία.
3: Του μήνα.
0: Λοιπόν, στις 9 το βράδυ.
2: Πάρτε το κινητό σας και στείλτε μας μηνύματα για να συμμετάσχετε σε αυτόν τον διαγωνισμό. Στο Viber στο 6982-951-951 γράφετε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας. Στείλτε τις συμμετοχές. 5 διπλές προσκλήσεις θα γίνουν ευθύς αμέσως δικές σας.
4: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Κιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
5: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Νομίζω αυτό είναι το τέλειο τραγούδι. Αν είσαι καθοδόνηση στην Εθνική Οδό, για παράδειγμα.
1: Από τώρα, από
0: σήμερα. Κατεβαίνει στην Αθήνα και ακούς Αναβύση και είναι να πας και στην αυλία της Αναβύσης.
1: Ανοίγει ζέσταμα από σήμερα, από Τετάρτη.
0: Εγώ κάνω τώρα μια εικόνα έτσι δική μου φαντασία.
1: Φαντασία μου πλανέφτρα είσαι και εσύ, αλλά τέλος πάντων.
0: Η Αναβύση βέβαια θα είναι εκεί και πολλοί κόσμος.
1: Εμείς δεν θα είμαστε. Θα είναι φίλοι μας όμως εδώ που θα πάνε, που κερδίσαμε.
0: Χαιρόμαστε με τη χαρά των φίλων που θα βρεθούν.
1: Αυτό χαιρόμαστε πολύ. Με τη χαρά των φίλων.
0: Όντως, ξέρεις κάτι, εγώ άμα πήγαινα, έχουν βρει φίλοι μου, είναι σε άλλα μέρη, στις Κερκίδες. Δεν μπορώ να βρω τώρα να πάω. Θα είμαι ένας κούκος μόνος του στην αρένα.
1: Όχι, μαζί θα ήμασταν, μέσα στα χωριά.
0: Δύο κούκκι μόνος.
1: Δύο κούκκι.
2: Σιγά το κούκκι.
1: Απλά δεν θες να πας με τον Γιώργο γι' αυτό.
0: Τζαμ,
1: τεροδάκτυλο.
0: Θα ήθελα Κερκίδα. Λίγο η αρένα δεν εξυπηρετεί
1: κανένα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι, εσείς που πρόκειται να πάτε να ξέρετε ή και εσείς που δεν πρόκειται να πάτε έτσι και θέλετε να κουτσομπολέψουμε λίγο, δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου τσάντα εισακίδιο μεγαλύτερη από Α4. Να ξέρετε, είναι στους κανόνες.
0: Ίσα ίσα να έχει μέσα τα κλειδιά σου, το πορτοφολάκι σου.
1: Για να μην χωράει μέσα, ας πούμε, σε ένα σπαστό καθισματάκι για να κάτσεις. Ούτε καθισματάκια κάνει να πάρεις, γιατί μάλλον κάποιοι μπορεί να το σκέφτηκαν. Καρέκλες φορτά καθίσματα, όχι. Όχι επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές ή μηχανισμό βιντεοσκόπησης.
2: Πας με πολυθρόνα, λέει. Έφερα την
0: πολυθρόνα.
1: Όχι αιχμηρά ή επικίνδυνα αντικείμενα, όχι έφλεκτα υλικά και πυροτεχνήματα.
0: Είναι παιδιά καθαρά για λόγους ασφάλειας. Όλο αυτό μας σκεφτείτε πόσο κόσμο θα έχει εκεί.
1: Όχι drones, όχι μεγάλες ομπρέλες. Άμα βρέξει, θα πάρετε μια μικρή.
2: Δηλαδή,
1: εκείνα τα ομπρελάκια
2: είναι...
1: από τα κοκτέιλ.
2: Κάποιος, ας πούμε, στην απέναντι πολυκατοικία και στείλει τον drone, τι θα έχουν από αυτά που τα καταρρύπτουνε. Αντιαρματικά, αντιαεροπορικά.
1: Έχεις πάει ποτέ στο ΆΚΑ.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν
0: ναι.
1: έχει πολύ κοντά απέναντι ναι. πολυκατοικίες. Δηλαδή, γι' αυτό το λέω.
0: Δεν έχει. Λοιπόν, η σκηνή θα είναι 360, δηλαδή θα μπορεί να γυρνάει και να τους βλέπει όλους οι Άννα και όλοι να βλέπουν τη σκηνή.
1: Για να βλέπουν
2: τον DJ RG, ο οποίος θα κάνει και το opening act. Έτσι.
0: Το οποίο αναμένεται το pre-show να ξεκινήσει στις 8. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 4. Η σύσταση είναι να προτιμήσει ο κόσμος τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εξυπηρετεί και ο ISAP.
1: Μην ψάχνετε για πάρτινγκ εκεί.
2: Και πάει κάποιος και βλέπει τον Άρτζι μόνο 8 με 9 και φεύγει μετά. Λέει, γιατί εγώ για τον Άρτζι είχα, γιατί έκανε και φοβερή εμφάνιση εδώ στο Reworks και όλα τα
0: άλλα. Όχι, άμα θέλει, αφήσει το εισιτήριο μετά. Έχει, γίνεται από μέσα. Όχι. 64.000 εισιτήρια διατέθηκαν σε λιγότερο από 24 ώρες, κάτι που είναι ρεκόρ.
2: Θα είναι υπερθέαμα, παιδιά, τι να λέμε τώρα.
0: Α, συζητηθεί 8 εκατομμύρια σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, είναι το κόστος όλης της
1: παραγωγής.
0: Πολύ μεγάλο κόστος.
1: Βγήκε λίγο παραπάνω.
0: Κοιτάξτε, εμείς θα το δούμε. Ξέρεις τι ωραία, το δούμε την τηλεόραση από τα monitor. Εγώ πότε.
1: Με τσιγκλάς, ρε. Πότε. Μόνο αυτό σου λέω. Με τσιγκλάς.
2: Δεν θα γίνεται live μετάδοση.
0: Όχι, αλλά μετά.
2: Όταν.
0: Δεν θα δώσει το όρι, καλέ. Θα μου στείλουν σίγουρα βίντεο από εκεί μέσα.
2: Τώρα, εντάξει.
0: Αλλά, παιδιά, έχουμε να περιμένουμε ωραία. Είναι μια ωραία.
1: Του χρόνου. Δεν θα ξανακάνει. Καλημέρα, πώς έκανε δύο.
0: Αντί
1: να ξανακάνει και ένα ΟΑΚΑ. Του χρόνου, άντε.

0: όπου κι αν είστε. Μεγάλο φιλί, καλημέρα. Χαμόγελα. Αισιοδοξία. Ζεστούλα. Προσπαθεί. Προσπαθεί να ζεστάνει. Κρύα κατάσταση. Όσοι, ας πούμε, είστε και δικυκλιστές, το καταλαβαίνετε λίγο παραπάνω. Εδώ και ο συνάδελφος Βασίλης Χαροκόμος λέει:
1: ωραία, δεν έχω
0: το μηφανάκι, λέει, που πρέπει.
1: Είδατε την τοιχογραφία στην Καλαμαριά του Γιώργου Μαζονάκη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Και θα το πούμε σε λίγο πολύ αναλυτικά. Τώρα όμως.
2: Θα βγούμε στους δρόμους της πόλης να μας πει η Σοφία. Τι κάνουν εκεί οι φίλοι οδηγοί?
3: Πετυχαίνουν καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγας, στο ύψος εκεί της Μαρτίου. Μερικές ακόμη έχουμε και στη Γεωργίου Παπανδρέου, στο ύψος της Σοφούλη. Δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα μέσα στην πόλη, όμως έχουμε πιο έξω, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος της Σύνδου και παρακάτω στα διόδια των Μαλγάρων. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της Autovision.

0: Next, please. Καλώς ήρθατε στο Κοσμοράδιο 95,1. Όλοι ευπρόσδεκτοι εδώ, ό,τι ώρα και αν συντονίζεστε. Εμείς από τις 8 είμαστε, ο Μάνος, η Γιώργος, η Μιράντα. Μάνο, το mural αυτό, παύλα, graffiti, για να καταλάβουν και οι περισσότεροι.
1: Εμείς το ξέρουμε, τι είναι το mural.
0: Έτσι λέγονται.
2: Έλα, βρε Μάνο, δεν θυμάσαι προχθές που λέγαμε ότι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είχε ανοίξει εκεί μία πλατφόρμα για να δηλώνουν συμμετοχή οι artists.
1: Που φτιάχνουν τις προσώψεις πολυκατοικιών.
0: Ναι, είναι σε πάρα πολλά, σε αρκετούς τείχους μεγάλων πολυκατοικιών, οικοδομών εν πάση περιπτώσει. Μια τοιχογραφία, έτσι, μοντέρνα, είναι μια καλλιτεχνική έκφραση και αυτή. Τα mural, παύλα, το γραφτή είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι με το σπρέι, έτσι, πιο λίγο.
2: Και αυτό με σπρέι γίνεται. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι όπως και να έχει μια μορφή τέχνης που στη συγκεκριμένη περίπτωση με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο στο εξωτερικό τοίχο του γηπέδου στην Καλαμαριά, ο street artist Ηλίας Στήλου.
1: Ο Χαγιάτε, κατά γνώμη μου, γνωστός, έτσι.
0: Είναι αρκετά γνωστός. Ναι, επέλεξε να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζονάκη, να τον τιμήσει με αυτόν τον τρόπο, αποτυπώνοντας τη μορφή του σε μια μεγάλη τοιχογραφία εκεί. Όμορφα και απλά, σε black and white και λίγο γκρι, νομίζω.
2: Έχει χρωματάκια, αλλά ναι, είναι απλά.
0: Έτσι όμορφα και είναι από τα ωραία που μπορούμε να δούμε γενικότερα. Να τιμώνται και καλλιτέχνες και Ολυμπιονίκες, αθλητές, όπως έχουμε δει να συμβαίνουν. Βέβαια, καλό είναι να το βλέπουμε να είναι εν ζωή ακόμα οι άνθρωποι, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Είπαμε, ο Γιώργος όμως είναι μαζό και δεν είναι τυχαίο όλο αυτό.
1: Ο δημιουργός ανέβασε βέβαια και μια σειρά έτσι από βίντεο που δείχνει πώς σιγά σιγά δημιουργούνται, πώς έφτασε στο τελικό αποτέλεσμα και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

0: Θέλω. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Θέλω να είσαι σοβαρός.
2: Είμαι σοβαρός.
0: Είμαι σοβαρός, λέει.
2: Κοιτάξτε, παιδιά.
0: Ναι, για πες.
2: Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει με βάση την ιατρική να τα προσέχουμε.
0: Με βάση την ιατρική, ναι. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, κοίτα, όταν θες να.
0: Αεριστείς.
2: Να αεριστείς.
0: Ναι. Πράγμα, πας και ναι, θα σώσουμε. Ναι.
2: Όταν θες να αεριστείς, δεν πρέπει να το κρατάς. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις στομαχικό πόνο. Έτσι, και φούσκωμα.
1: Να το κρατάς, δεν μου το κρατήσεις μια αιωνιότητα και μια ημέρα.
2: Πόσο, τέσσερις ώρες δεν γίνεται.
1: Εάν είσαι σε ένα χώρο που δεν μπορείς να απελευθερώσεις το αέριο σου, πρέπει σίγουρα να σφιχτείς λιγάκι ή να πεις συγγνώμη, πάω λίγο στο μπαλκόνι έτσι λίγο να πάρω λίγο αέρα.
2: Λίγο αέρα.
1: Ή σε ένα άλλο δωμάτιο,
2: αρκεί
1: να μην σε ακολουθήσει κάποιος άλλος στο δωμάτιο. Και εκεί
2: να σου πω κάτι, όχι, φύγε το. Λοιπόν, να κλάνεις λέει 10 με 20 φορές την ημέρα.
0: Να πέρδεσαι.
2: Είναι normal. Έτσι. Οι περισσότερες λέει πορδές δεν μυρίζουν κατά γενική ομολογία. Ναι. Πολλές φορές λέει τις οι γυναίκες αφήνουν πιο μυρωδάτες πορδές.
1: Το έχουν πει αυτό οι ερευνητές. Κάθονται και τις
0: νομίζω
1: μυρίζουν.
0: Γενικά όλα αυτά τα έχουν ξαναπεί ερευνητές. Λοιπόν. Τώρα γιατί αυτή η υπερέρευνα που τη συγκέντρωσε όλες ξανά.
1: Λοιπόν.
0: Κινητοποίησε το ενδιαφέρον μας.
2: Αυτές που δεν κάνουν κρότο, να ξέρετε, είναι οι πιο μυρωδάτες συνήθως.
0: Άρα είναι ή βροντερή ή
2: βρωμερή. Δεν πρέπει να πίνετε γάλα, σόδα και κρεμμύδια να τρώτε, γιατί θα παράγεται περισσότερο αέριο.
0: Έχουν επιτητικές ενώσεις τα κρεμμύδια και δεν.
1: Το γάλα το ξέρουν πολύ καλά και οι γονείς, νομίζω, στα μωρά.
2: Αυτό
1: δεν είναι της μαμάς. Αλλά και η μαμά, αν έχει φάει κάτι.
2: Ναι, ισχύει. Κάποιες πορδές λέει μπορεί να πιάσουν φωτιά, το ξέρει το γνωστό πυροκλάνη. Λοιπόν.
0: Όσο πάει χειροτερεύει, δεν θα το διώξουμε.
1: Αυτό μόνο σε έργο το έχω δει. Να πες μου ότι το έχεις κάνει.
0: Το κάναμε στα γενέθλια παλιά. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, στο γυμνάσιο.
1: Και παίρνει όντω φωτιά.
0: Κάνει ένα τόσο μικρό. Πώς ήταν η Britney στο βίντεο κλιπ.
2: Για γενέθλια.

0: Καλώς ήρθατε, γεια σας, όπου και σας βρίσκουμε, μεγάλο φίλη. Κοσμοράδιο 95,1, όλοι μας θετική ενέργεια, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα εδώ, αλλά και η Σοφία, η οποία φέρνει απαντήσεις που γράφετε εσείς στο ερώτημα στο Facebook.
1: Σας ρωτήσαμε σήμερα, αν είχατε περιόριστα χρήματα, σε ποια πόλη του κόσμου θα ζούσατε?
2: Λέει κανείς Τόκιο ή όχι, μόνο εγώ το έχω πει?
3: Νομίζω το έχει πει, είναι η Αμαλία.
2: Μπράβο,
3: το γράφει.
2: Αμαλία. Πάμε μαζί, Αμαλία, τι θες?
0: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, τι? Δεν έχεις πάει για να ξέρεις. Μπορεί να μην μπορείς να προσαρμοστείς ο τρόπος ζωής.
1: Όχι, τώρα δεν το παίρνει πίσω. Θα πάει και θα μείνει εκεί. Εντάξει, άντε.
3: Ο Γιώργος θέλει Αβάνα, Κούβα. Αβάνα, ναι.
1: Θα κάνει πουρα, ναι.
3: Ο Γρηγόρης γράφει Πόζαρ εδώ κοντά, εντάξει.
1: Ωραιότατα.
0: Ολιγαρκής.
3: Στο χωριό μου λέει η Ευαγγελία, γιατί στο χωριό δεν έχει.
0: Για πολλοί λένε ποιότητα ζωής διαφορετική, λέει στο χωριό. Στην πόλη λέει άσυμα, το καυσαίρι
2: δεν έχεις ποιότητα ζωής στην Κίνα ή στο Τόκιο, δεν θα έχεις. Που είναι όλα φτιαγμένα έτσι με κουτάκια, ιστορίες.
1: Θέλεις να αρχίσουμε ένα crowdfunding, να σε στείλουμε.
0: Ναι, να πας στη Ιαπωνία.
1: Θα πας όμως, άμα τα μαζέψουμε θα πας.
2: 10 μέρες και θα γυρίσεις.
1: Όχι 10 μέρες, άμα είναι 10 μέρες σιγά τη γλιτώσαμε.
0: Δεν προλαβαίνεις ούτε να.
1: Βγάλει και δύο Σαββατοκύριακα και κάπου 5 μέρες θα θεστείς μόνο. Ούτε από εδώ πέρα. Σιγά να μαζέψω, ούτε δεκάρα δεν παίρνεις.

0: Τόσοι επιστήμονες έχουμε μαζευτεί και κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή, ρε φίλε. Με τέτοιες έρευνες. Εμάς, λέω. Όλοι μας. Με τέτοιες έρευνες που ψάχνουμε, που βρίσκουμε, ναι.
1: Αυτό το τραγούδι δεν είναι κάτι που το οποίο θα το λέγατε και στον ντουζ την ώρα που κάνετε.
0: Δεν θα πας πουθενά. Και θα κουνιέσαι έτσι λίγο.
1: Να ξέρετε, παιδιά. Στο σώμα μας συμβαίνει κάτι καλό όταν τραγουδάμε την ώρα του ντουζ.
2: Για πες.
0: Απελευθερώνεις και κατουράζεις.
1: Δημιουργείται ένα αίσθημα χαλάρωσης.
0: Αυτό, καλά είπα.
1: Επίσης, όταν τραγουδάμε, παιδιά, έχουμε μια ελεγχόμενη αναπνοή, εισπνοή, εκπνοή, ξέρετε, γιατί λειτουργεί και το διάφραγμα και όλο αυτό. Με βάση έρευνες, λοιπόν, το τραγούδι μας δημιουργεί μια ωραία χαλαρή ατμόσφαιρα χωρίς πίεση και ρίχνει τα επίπεδα κορτιζόλης.
0: Την ώρα του ντουζ.
1: Αυτό το στοιχείο είναι που.
0: Και άμα κάνεις σεξ την ώρα του ντουζ και τραγουδάς τα παράλληλα, δεν θα πας πουθενά, εδώ σε έχω. Δεν θα πας πουθενά. Όχι.
1: Κάποιες φορές.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και εγώ δυσκολεύομαι.
2: Αυτό εδώ.
1: Ναι. Πότε χάλασε.
2: Όχι, καλά, όχι. Αυτό μπορώ να το πω εγώ. Πριν 20 χρόνια, εγώ έτσι το βρήκα.
1: Οι ρυθμίσεις έχουν πειραχτεί. Το κατάλαβα.
0: Δεν θέλατε να πιω καφέ, δεύτερο καφέ και τριμώρησε.
2: Σου είπαμε εμείς να πιει δεύτερο καφέ.
1: Όχι.
2: Σου είπα, φέρτε μια Βαλεριάνα, παιδιά. Να περάσει τι κάνατε με τη Βαλεριάνα.
1: Και επίσης, δεν σε ρώτησα τι κάνεις την ώρα του ντουζ.
0: Λέω, μπορείς, λέω. Είναι
2: ένα πράγμα. Τι κατουράει, συγχρόνω, το είπε μόλις. Με συγχωρεί.
1: Ανοιχτό βιβλίο, Μάνος, κυρίες και κύριοι.
3: Η Έλενα Χαραλαμπούδη χαίρεται να απαντάει σε έρευνες και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Ναι,
4: γεια σας.
1: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αχ, είστε από εκεί που ρωτάτε για τα ραδιόφωνα. Ναι, πάντα ήθελα να βγω σε αυτή την έρευνα. Ναι, φυσικά και ακούω ράδιο, αλλά δεν ακούω ράδιο, οποιοδήποτε ράδιο. Ακούω Κόσμο Ράδιο. Καλά το πας.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στον αέρα. Στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στη Σύνδο που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος. Ιεράπετρα. Στο νοσοκομείο 79χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια από το σύντροφό της. Κυριακή Γρίβα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο. Δεν εμφανίστηκε ο καθομολογία δράστης. Κατάρ Γκέιτ. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος για το ένταλμα σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ανακλήθηκε η εντολή των βελγικών αρχών. Γαλλία. 5χρονη βρέθηκε νεκρή στο Μπουλουά. Τη σκότωσε ο πατέρας της και επιχείρησε να αυτοκτονήσει. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Θα σας πούμε τα βήματα για να φανούν οι κοιλιακοί σας.
3: Είστε σε σχέση αλλά υπάρχει έλξη για κάποιον άλλον. Τι σημαίνει?
2: Και σας έχουμε και δύο δώρα. Ένα για shopping στο Ντεκόρο, ένα για clubbing στο Μαντόνα. Γι' αυτό μείνετε εδώ, έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε αυτό το ηλιόλουστο πρωινό Τετάρτη?
1: Είστε συντονισμένοι στο πρωινό στο Κοσμοράδιο και πάρα πολύ καλά κάνετε.
2: Περιμένω να μ' ακούσω ένα τραγουδό.
1: Όλοι. Αν θέλετε και να ρωτιόσατε, βρε αυτό το παιδί, πότε, με τη γάργα τη φωνούλα.
0: Τώρα.
1: Την κελαριστή αυτή, την καριδό.
0: Τώρα.
1: Ο Μάνος
2: είναι. Καριδό, είπε.
1: Ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε, γιατί όχι. Γιατί θέλει και τύχη, αλλά θέλει και καλά αυτιά σε συνεννόηση με τον εγκέφαλο που θα λειτουργεί, βέβαια, έτσι. Έχουμε δωρεοεπιταγή αξίας 60 ευρώ για online shopping από το decoro.gr.
0: Είναι εδώ και χρόνια ένας πολύ ωραίος προορισμός μόδας για κάθε γυναίκα που την αγαπάει. Με γυναικεία ρούχα, παπούτσια, τσάντες, πολύ ωραίες τάσεις. Απίθανα σχέδια, πολύ ωραίες επιλογές για κάθε στιγμή και μάλιστα σε τιμές προσιτές.
1: Για να κερδίσετε την δωρεοεπιταγή αυτή, πρέπει να καταλάβετε ποιο τραγούδι θα φαλτσάρει τώρα ο Μάνος.
2: Πάμε να παίξουμε λοιπόν.
3: Ο Μάνος φαλτσάρει. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Με ένα μπλούσι ντροφιά ξημερώθηκα πάλι και η αιτία είσαι πάντα εσύ που με βρίσκει η αυγή να έχω κάνει κεφάλι με το κλάμα του Μισισιπί. Και όλο λέω θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
4: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
0: Ωραίο
1: pop τραγούδι από τα παλιά.
0: Είναι 90's αυτό, ε. Ωραία, καλά κατάλαβα.
1: Ρυθμός πολύ διαφορετικός.
0: Στείλτε μας το μήνυμά σας τώρα, αν καταλάβατε ποιο είναι, για να διεκδικήσετε τη δωρεοπιταγή Decor. Θα πάρετε το κινητό σας, θα μπείτε στο Viber στο 6982-951-951. Μας στέλνετε μήνυμα γράφοντας τη λέξη Decor, το ονοματεπώνυμό σας και τίτλο του καλλιτέχνη τραγουδιού.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: κομματάρα λένε μάλλον. Όχι ότι το είπε καλά.
1: Αυτό που είπα εγώ ή αυτό που είπε εσύ. Ο Ιακουβίδη.
0: Του Μπίγαλ ήταν το τραγούδι, εντάξει. Κατερίνα, λήξη διαγωνισμό. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Σε λίγο κάνουμε την κλήρωση για τον ντεκόρο. Ναι, δεν πήρε πολλά μπράβο σήμερα.
2: Δεν πήραμε, όχι.
0: Γιατί?

0: Γιατί...
1: Δεν έκανε σωστή επιλογή, δεν
2: γιατί?
1: Ξέρω.
2: Ποιο το είπε, ποιο το είπε.
0: Αλλά του θύμισε σαν
2: από...
0: ένα τραγούδι που είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και μα αρέσει.
1: Λοιπόν, παιδιά, σα φέρνω και κάτι άλλο εδώ πέρα τώρα στην παρέα μα. Για πείτε λίγο στο story του Κοσμοράδιο στο Instagram.
0: Τώρα,
1: γιατί...
0: αυτό θα έκανα.
1: Τώρα, μπράβο, Μιράντα μου, γιατί 10 και 11 Οκτωβρίου η Νέα Μηχανιώνα και το Αγγελοχώρι υποδέχονται το πρώτο Triathlon Challenge Θερμαϊκό. Ένα event το οποίο πραγματοποιείται εκεί και περιμένει και του αθλητέ, εννοείται, να πάρουν μέρο σε αυτό, σε ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ιδανικό για τριάθλο, θέλω να σα πω.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, έχουμε ένα διαγωνισμό, γιατί πέντε από εσά θα κερδίσετε δωρεάν τη συμμετοχή σα, είτε θέλετε σε sprint τριάθλο, είτε σε super sprint τριάθλο, είτε σε διάθλο. Η συμμετοχή μπορεί να είναι ατομική ή σε σκηταλοδρομή, ανάλογα με την επιλογή σα, εφόσον είστε ένα από του νικητέ μα. Και φυσικά εκεί μπορείτε να. Στο κοσμοράδιο.gr μπορείτε να βρείτε όλε τι λεπτομέρειε για τη διοργάνωση.
0: Να πούμε ότι απευθύνεται σε αθλητέ. Εντάξει, μιλάμε για το Triathlon Challenge Θερμαϊκό και πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή σας δώρο από το Κοσμοράδιο 95,1. Μπαίνετε στα story αλλά και στο κοσμοράδιο.gr που έχει αναλυτικό άρθρο για να δείτε πώς θα συμμετέχετε και μπράβο σας και εμείς χειροκροτάμε και θαυμάζουμε.
2: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Εκεί έξω από το πρωί είχαμε αρκετά προβλήματα στον περιφερειακό. Για να δούμε αν τώρα που πέρασε λίγο η ώρα είμαστε καλύτερα.
3: Τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα στον περιφερειακό. Έχουμε όμως λίγες καθυστερήσεις στην Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος της Σοφούλη και λίγο πιο έξω από την πόλη, συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο ύψος της Σύνδου, αλλά και παρακάτω στα διόδια των Μαλγάρων, εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις.

0: ό,τι λέμε είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή όλα, παιδιά. Εντάξει, τώρα φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
1: Συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης ή ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Εντάξει, μωρέ, τι είναι τώρα ένα στιγμιαίο λάθος.
2: Μάλιστα.
1: Έχεις μάθει από τον καλύτερο. Η δέσμευση στην ίδια σχέση μπορεί να παραμένει. Ωστόσο, αυτό είναι, ρε παιδί μου, λίγο να δεις γιατί μου προκάλεσε αυτό το ενδιαφέρον.
2: Έλατε.
1: Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
2: Μάλιστα.
0: Να επικοινωνείς συχνά.
1: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
2: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
0: Τότε αρχίζεις. Και αρχίζεις και λες, τι κάνω με αυτή την έλξη.
1: Γιατί, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
2: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό.
0: Μισό λεπτάκι. Έχεις, ας πούμε, έτσι. Πας, κάνεις ότι αυτό. Και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
1: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
2: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβε.
0: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως ότι, να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
2: Τι ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
0: Τι ήτανε.
1: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
2: Σφίξου λίγο ακόμα.
1: Άντε, μπράβο.

0: Λοιπόν, παιδιά, κυκλοφορεί το παιχνίδι, το Grand Theft Auto περίπου σε ένα-δύο-ενάμιση μήνα περίπου.
1: Α, το Νοέμβρη που είπαμε, οι εταιρείες θα δώσουν άδειες ειδικές.
0: Ναι. Η εταιρεία που το έφτιαξε πλήρωσε $1,000,000 για να στηθεί μια πινακίδα στο Μαϊάμι που να λέει του Grand Theft Auto Welcome to Vice City.
2: Μάλιστα.
0: Τη στήσαν πάνω σε ένα τέτοιο και πληρώσαν $1,000,000.
2: Εντάξει, σιγά τα πολλά.
1: Έχουν ακόμα.
2: Θα βγάλουν αυτοί.
0: Θα βγάλουν.
2: Τους λυπήθηκες εσύ τώρα.
0: Θα βγάλουν.
1: Εσύ
2: τι λες, μπορεί να μην βγάλουν, αφού το περιμένουν όλοι 20 χρόνια το παιχνίδι.
1: Το 15. Έχουν βγάλει ήδη από την αναμονή κιόλας, μη σου πω. Άλλοι έχουν βγάλει. Πώς το λένε όταν περιμένεις κάτι και βγάζεις κάτι αυτό το.
0: Να πάρω κι εγώ μια άδεια τότε να βγει. Δεν θα το παίξω, αλλά.
1: Όχι.
0: Θα πάρω μια.
1: Όχι. Δικαιολογημένοι μόνο όσοι έχουν. Και επίσης δεν είσαι στην Αμερική. Εντάξει. Επίσης, αν θέλεις άδεια, έχεις άλλους λόγους να πάρεις.
2: Μανώ. Να ξέρεις, έκανα μια πρόχειρη έρευνα. Το Grand Theft Auto 6 αναμένεται να αποφέρει μεταξύ 3,2 και 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πωλήσεις την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας τους.
0: Τώρα.
2: Το ένα τέτοιο, το ένα εκατομμύριο, σαν να πηγαίνεις. Θυμάσαι για παλιά που πήγαινες στο περίπτωρο και σου δίνανε αντί για ρέστα τσίχλα που έκανε 5 δραχμές.
0: Λοιπόν,
2: αυτό.
0: Βρείτε το τηλέφωνο της εταιρείας. Εγώ θα μου δώσουν και εμένα ένα εκατομμύριο και θα κυκλοφορώ με αυτό το που φοράνε προς πίσω. Γυμνόστρε και θα φοράω, θα κρατάω αγορά. Το παιχνίδι, έτσι μπρος πίσω θα πηγαίνω.
1: Plakat. Και πιστεύεις θα πείσεις.
0: Γιατί να μην πείσω.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν κάμψεις στις πωλήσεις τότε. Θα σου εξηγήσω άλλη στιγμή γιατί.
3: Κοσμοράδιο. Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
4: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.

0: Ναι, μαζό, έτσι είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανήκω σε μένα από τα πιο εμβληματικά του τραγούδια. Στο Κοσμοράδιο 95,1 που πάντα ακούμε Γιώργο Μαζονάκη, ο Μάνος, ο Γιώργος, η Μιράντα, εδώ μαζί σας. Και η αποκάλυψη των Κυλιακών.
1: Ποιανού.
0: Χρόνια περιμένουμε. Του Μάνου.
1: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχει.
2: Χάλασα.
0: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
1: Έλα, λέγε.
0: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο αυτή όμως. Πρέπει
1: άλλο
0: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να παίζει την πρωτεΐνη σου, αλλά εκεί μέσα να έχει λίγο ένα σκάλωμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, πρέπει να φύγουν εκείνα.
0: Ναι, ναι. Δημητριακά ολική άλυση, τα όσπρα, τα λαχανικά, τα ξηρή καρπή, μπόλικο νερό, για να φεύγουν όσα πρέπει.
2: Όλα να κατουράσω όσο πάει. Ναι.
0: Επίσης, οι κοιλιακοί χρειάζονται κάρδιο,
2: ναι,
0: και ενδυνάμωση.
2: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια. Παίζουν όλα ρόλο.
1: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
0: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
2: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
1: Κάνεις με κολύμπι.
0: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
2: Κάνω, κάτω πάνω,
0: μέσα,
2: κάτω πάνω.
0: Να κάνεις κανονικά.
2: Δίνω κανονικά.
1: Συμπεθέρας έτσι.
0: Το βατραχάκι που λένε.

0: ακούσατε πρώτα εδώ, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1, καινούριο τραγούδι των Πάνο Κιάμου, ανοιχτή ακρόαση.
1: Και πρόσεξα πάρα πολύ προσεκτικά τους στίχους που έχει γράψει ο Θοδωρής Μάκρας. Η μουσική του Γιάννη Φακίνου. Να κλάψει, λέει, ανοιχτή ακρόαση να τον ακούσει. Γιατί είναι και η σχέση είναι τρίο.
2: Είναι το τρίτο πρόσωπο.
1: Καταλαβαίνεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ωραίος ο Πάνος Κιάμος. Ωραία, είχαμε περάσει και πρόσφατα μαζί του, έτσι όπως κλείσαμε την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις συναυλίες με το Κοσμοράδιο 95,1 για το καλοκαίρι του 2026.
0: Και εσείς πολύ ωραία θα περάσετε αυτή την Παρασκευή, αφού ευθύς αμέσως έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσετε δύο φιάλες να πάτε στο Μαντόνα, πλατεία Μουριχόβου 1. Ένα κλαμπ το οποίο έχει ανακαινιστεί, έχει γίνει super duper, παιδιά, μέσα με κάτι γιγαντοοθόνες, κάτι LED, κάτι αυτά. Νούμερο 1 επιτυχίες, χαμούλης.
1: Όλα αυτά στα λαδάδικα, έτσι. Όταν μιλάμε για Θεσσαλονίκη και διασκέδαση και νυχτερινή ζωή, τα λαδάδικα είναι νούμερο 1 και φυσικά και το Μαντόνα σας περιμένει την Παρασκευή, φιάλη κερασμένη.
2: Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber και στο 6982-951-951, γράψτε πρώτα τη λέξη Μαντόνα, μετά το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε το μήνυμα. Δύο από εσάς θα κερδίσουν φιάλη για να πάνε με την παρέα τους την Παρασκευή το βράδυ εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Γρήγορα, γρήγορα, Σοφία.
1: Γρήγορα λες εσύ. Σοφία, πού καθυστερούμε?
3: Καθυστερούμε στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στο κέντρο, στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους και στην Ίωνος Δραγούμη. Επίσης, λίγο πιο έξω στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη και εκεί έχουμε καθυστερήσεις. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: χρήσιμο παιδί.
1: Άντε να φθινοπωριάσει, παιδιά, να αρχίσουμε να βλέπουμε πολλές σειρές. Είδα το Silo. Είδα τώρα, βλέπω Ted Lasso την καινούργια σεζόν.
2: Πότε προλαβαίνεις από
1: Θέλω να δω το Slow Horses. Όταν πας στο τουαλέτα, όταν τρως λίγο, εκεί στο ενδιάμεσο με τέτοιο. Τι.
2: Παντού υπάρχει τουαλέτα μέσα σε ό,τι κάνεις.
3: Αφού δεν τρώει και στην τουαλέτα βλέποντας τηλεόραση, πάλι κάνει.
1: Παιδιά, ο χρόνος είναι χρήμα. Δηλαδή, εκεί γιατί που κάνεις. Δεν τόση ώρα, α είναι χαμένος χρόνος. Οπότε πρέπει να τρώσεις
3: φιλικές σύνες για να μην περνάς τόση πολύ ώρα που να βλέπεις ολόκληρο σύριαλ στην τουαλέτα.
2: Ούτε δύο λεπτά τα σύριαλ. Συνήθως είναι 40 λεπτά.
1: 45, ναι.
2: Εκεί βλέπεις τα επεισόδια μέσα. 40 λεπτά.
1: Εντάξει, βλέπεις ένα 15 λεπτό, το βλέπεις 20 λεπτό και μετά συνεχίζεις.
2: Φοιτητικές είναι, έχει δίκιο. Ναι. Ή δαμάσκηνα.
1: Ναι,
3: τα αποξηραμένα. Αν θέλεις να σου βάλω λίγο γιαουρτάκι
2: με. Θα ξεκινήσουμε πρόγραμμα. Όχι τίποτα άλλο, παιδί. Θα πιαστείς. Ναι. Μπαίνεις το τάμπλετ μέσα και βλέπεις το σύριαλ.
1: Ναι, το βάζεις σε μια καρεκλίτσα.
3: Όταν σηκώνεσαι, τα πόδια σου λειτουργούν.
2: Ναι, είναι
3: εκείνο που από μπούτι και κάτω δεν κυκλοφορεί αίμα.
1: Από μπούτι και κάτω δεν.

0: Καλώς τα παιδιά. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ που κάθε πρωί σας κάνουμε και μια ερώτηση, το ξέρετε.
1: Ναι,
2: ταξιδιάρικη.
1: Όχι, δεν είναι ταξιδιάρικη.
0: Δεν είναι ταξιδιάρικη. Γιατί είναι μεταναστευτική.
1: Και φαντασία μου πλανέφτρανε, παιδιά. Ξυπνάτε με πάρα πολλά χρήματα. Πάρα πολλά. Δεν τελειώνω ποτέ, ρε παιδί μου.
2: Αυτή θέλει ένα πύργο να πάει.
1: Η χιλιαριά που ονειρεύει. Ποιο μου αρέσει, τι τον κάνει στο
2: πύργο. Να μένει ένα πύργο στο Empire State Building, να βλέπει απέναντι.
0: Δεν λέγεται πύργο, μάνο. Ουρανοξύστη.
2: Αυτό.
0: Οι πύργοι είναι, α πούμε, σε κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε που έχουν κάτι πετρόχτιστα, ή αν έχει δει ποτέ.
1: Στη Σκωτία και στα Highlands να πάω.
2: Ωραία, πολύ υγρασία.
1: Στη Βρετανία, όχι, εκεί θα πας. Εκεί το βρήκαμε, αφού θες πύργο.
0: Στη Νέα Υόρκη ξέρεις τι καιρό έχει.
2: Τι έχει.
0: Μην πας.
1: Το χειμώνα εκεί να μείνεις. Να τουρτουρίζει ή το είναι.
2: Θα βγαίνω το διαμέρισμα, θα έχουν μπάτλ, θα μου φέρουν τα ψώνια στο σπίτι.
0: Θα καίει το αέριο. Λοιπόν, φίλοι μας, εσείς πού θέλετε αλήθεια, πού θα θέλατε να μείνετε, σε ποια πόλη, αν είχατε απεριόριστα χρήματα. Τι λένε, Σοφία, φίλοι μας.
3: Ο Δημήτρης και πολλοί άλλοι ξεκαθαρίζουν. Δεν θα ζούσα σε πόλη.
1: Να, παιδιά,
0: σωστό.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν.
3: Εδώ πέρα η Νεκταρία, βέβαια, λέει το χειμώνα ζυρί. Και το καλοκαίρι σε κανένα νησάκι της Ελλάδας, δίπλα έτσι στη θάλασσα.
1: Καλά το σκέφτηκε.
0: Δεν το έχει.
3: Συγκεκριμένα, ο Πάνος λέει στην Κίμολο πάντως.
1: Α, μια χαρά.
2: Ωραία. Μόνο καλοκαίρι.
1: Ναι, ρε.
0: Του άρεσε η Κίμολο, του θες τώρα.
1: Δεν τη ζώρη τραβάς, ρε. Έχει κάτι περίμενα. Έχει και με την Κίμολο πρόβλημα.
2: Έχουμε βάλει ότι έχουν κερδίσει απεριόριστα χρήματα.
0: Μα ναι, παιδάκι, πας στην Κίμολο άνθρωπος, ναι.
2: Και άμα χρειαστεί, α πούμε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
1: Όχι, αυτό το μυθιστόρημα πια με την ιατροφαρμακευτική.
0: Θα έρθει ένα ελικόπτερο να σου πάρει λεφτά, θα έχει.
1: Ακριβώς.
0: Ε, άντε.
1: Και

0: Μέλισσε, δεν με νοιάζει. Δεν πιστεύω. Α, δεν σα νοιάζει, τελειώσαμε.
1: Α, όχι, θα σα νοιάξει όμω λίγο. Όπω ανακοίνωσε η Scrooge Last Mile, υπήρξε ένα περιστατικό ασφάλεια. Χακάρανε όλη την database.
0: Τέλο
1: πάντων, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα τη εταιρεία.
2: Ωραία.
1: Εμένα μου ήρθε ένα μήνυμα λίγο πριν ότι δεν επηρεάστηκαν ονοματεπώνυμα διευθύνσει τηλεφώνου.
2: Δεν παρατείνει ποτέ. Εμένα που βάζετε και σα παραγγέλνω ότι υπάρχει και δεν υπάρχει.
1: Εσεί
0: προθυμούν.
2: Δεν έχω πρόβλημα. Δεν μου στείλανε τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Λες σημαντικά. Αντιμετωπίστηκε, λέει, άμεσα το περιστατικό. Λήφθηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Αλλά, Γιώργο, αν τώρα λάβεις σοριδών μηνύματα να σου λένε ότι έφαγες κλείσει, ότι χρωστάς την ΑΔΕ στον ΕΦΚΑ το ένα το άλλο.
2: Μη στεναχωριέστε, τίποτα δεν θα πληρώσω.
1: Γενικά.
2: Δεν μου παίρνει 5 ευρώ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ προσοχή στα πάντα.
0: Πάρει εκ του μη έχοντο.
1: Οι απάτε. Πώ το
2: καταλάβει. Μάλιστα.
1: Μήπως είχες στο μυαλό την Paris Hilton.
0: Όχι, δεν θα πάρεις από το μη έχοντο που δεν έχει.
2: Ναι, μάλλον υπάρχει έκφραση που λέγεται ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Ουκ πάρεις δεν υπάρχει.
0: Δεν έχεις πάρει.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλά. Κοιτάξτε λίγο τώρα. Κάναμε και μια ερώτηση στους φίλους μας, γιατί αλλιώς μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό μέχρι του χρόνου. Υπάρχει περίπτωση ποτέ να πει ο Μάνος ότι έκανε λάθος?
0: Όχι.
2: Προφανώς και όχι.
0: Δεν έκανα λάθος.
2: Να, πάρε 5 από μένα.
1: Είναι η φίλη μας την ερώτηση στο Instagram που τους ρωτήσαμε αν μπορούν να κοιμηθούν το βράδυ, αν όμως έχουν πιει καφέ έως αργά.
2: 59% μπορεί, Μιράντα μου, να κοιμηθεί κανονικά. 41% είναι σαν εμένα. Δεν πειράζει.
1: Μπείτε, ψηφίζετε όλες αυτές οι διληματικές ερωτήσεις στα story και όχι μόνο. Ό,τι ανεβαίνει είναι κοινά μετά, ας πούμε. Είναι η Στέλλα Καλή που μας λέει το νέο του τραγούδι που ακούμε εδώ και είναι το τραγούδι εβδομάδας. Και πολλά άλλα που ανεβαίνουν ενδιαφέροντα και διαγωνισμοί. Και ωραίος χαμός γιατί είμαστε μια τεράστια παρέα και πολύ σε ευχαριστούμε.
0: Ραφαήλια Δοντόγλου, καταφάνει στην παρέα του Κοσμορά 95,1 για τις επόμενες 2 ολόκληρες ώρες και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς 8.
2: Από τον Μάνο Βολάνη.
0: Τη Μιράντα Σμουλιώτη.
1: Και τον Γιώργο Τσισμετζή.
3: Καλή σας.

0: Πέλικα Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Δίκη για τα Τέμπη. Έληξε πρόωρα η σημερινή συνεδρίαση. Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που ήταν να καταθέσουν. Πύργος. Ποινές φυλάκισης 2 μηνών σε 4 γυναίκες Ρωμά που καταδίωξαν και επιτέθηκαν σε 12χρονο κορίτσι. Παραγωγή του Αγροτικού Συλλόγου Παγκαίου σταματούν τη συγκομιδή των καρπών από τα ελαιόδεντρα, διαμαρτυρώμενοι για την χαμηλή τιμή που τους δίνουν οι έμποροι. Ουγγαρία. Άρση ασυλίας του Πρωθυπουργού ζητούν εισαγγελείς για αφαίρεση κινητού από πολίτη. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 23. Η υγρασία στο 45%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σταθμός και Κατερίνα Λιόλιου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το Γλυκά, θα είμαστε μαζί από τώρα μέχρι και τις 2 πρώτη μέρα του φθινοπόρου. Αποχαιρετήσαμε επίσημα το καλοκαίρι. Τι ωραία, τι καλά. Γιατί η φθινοπορεινή ημερία στο βόρειο ημισφαίριο έφερε την αλλαγή της εποχής, λοιπόν, χθες το βράδυ συγκεκριμένα. Από εδώ και πέρα μικραίνει η μέρα, ξεκινάει, ξέρεις, η χειμερινή αυτή η θλίψη. Τι ωραία. Όχι, εντάξει, ας το δούμε πιο θετικά. Θα πίνουμε ζεστά καπουτσίνο, θα κάνουμε βόλτα, θα ακούμε τα φύλλα να κάνουν χρίτσι-χρίτσι. Μια χαρά θα πάνε όλα, γιατί είμαστε παρέα στο Κοσμοράδιο 5-1. Λοιπόν, έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό. Αν κατευθύνεσαι δυτικά, θα κάνει υπομονή από έξοδο Τούμπας μέχρι έξοδο Τριανδρίας, ίσως και μέχρι έξοδο Αγίου Παύλου. Ενώ αν κατευθύνεσαι ανατολικά, από έξοδο Πολύχνης μέχρι και έξοδο Σικαιών. Κατά τα άλλα, μέσα στο κέντρο κινείστε κανονικά. Αυτή τη στιγμή, ψιλοκαθυστερήσει έχουμε σε φανάρια τη Λαγκαδά, στην Αργέφυρα τη Σταυρούπολη από κάτω, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή πάλι στα φανάρια. Βλέπω, αυτά βλέπω για τώρα βασικά, μια χαρά είμαστε. Πάμε για μουσική, ακούμε αποκλειστικά και μόνο σε 5-1. Νέο τραγούδι από τον Στέλιο Ρόκο, Εσένα ή Τίποτα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είναι βανδύ και happy end. Δεν ταιριάζει ο έρωτας στους αισθηματίες και δεν ταιριάζουν κάποια ζώδια στο να μην είναι σνόμπ. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόταλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και θέλω να σου μιλήσω για τα τέσσερα πιο σνόμπ ζώδια. Ο Παρθένος δεν εκτιμά καθόλου την απρόβλεπτη συμπεριφορά. Οπότε, άμα είσαι λίγο πιο έτσι αυθόρμητος, δεν έχει Παρθένο για σένα. Οι εγώκεροι γενικά είναι φιλικοί μαζί σου αν τους δείξεις ότι τους εμπιστεύεσαι αρκετά ώστε να είσαι ο εαυτός τους. Γενικά δεν τους αρέσουν τα ψεύτικα, έχουν λίγο υψηλά στάνταρ. Οι υδροχόοι μετά, αν και είναι δημιουργικοί, έχουν την τάση να είναι αποστασιοποιημένοι και αυτό ίσως προκαλέσει την αίσθηση ότι δεν ενδιαφέρονται για σένα. Γενικά, αν δεν μπορείς να συντονίζεις με το πόσο καινοτόμοι και παράξενοι είναι οι υδροχόοι, κακό για σένα. Και τέλος, οι λέοντες, εμένα λέει, άντε καλέ. Λατρεύουν, λέει, τα φώτα της δημοσιότητας, πιστεύουν πως αξίζουν αποκλειστικά τα καλύτερα και αυτό κάνει τους άλλους συχνά να αισθάνονται αόρατοι. Αλλά πίσω από αυτή την ψυχρή, απόμακρη συμπεριφορά που είναι κυρίως άμυνα, κρύβεται ένας φόβος μήπως πληγωθεί ή χάσει τον έλεγχο της εικόνας του. Φυσικά περισσότερα βλέπεις στο TikTok του Κοσμοράδιο και στο Instagram έχει ανέβει ανάλογο βίντεο από χθες. Οπότε σου προτείνω να το τσεκάρεις και να μείνεις εδώ για να μην χάσεις ούτε επιτυχία.
1: Μήπως και εσείς δεν προλαβαίνετε να ακούτε ράδιο όπως η Ματίνα Νικολάου?
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο. Προλαβαίνουμε να ακούμε ράδιο. Αφού ακούμε Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χοκορομή και Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Δηλαδή τη δική σου αγαπημένη συχνότητα. Γιατί η μέρα θέλει μουσική, γιατί ο Σεπτέμβρης και ο κάθε μήνα σου θέλει Κοσμοράδιο. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντζαγλου και σου έχω 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση. Όχι άλλο κάρβουνο. Μία κομμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social και των viral, στο σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κομμωδία ή σε δράμα. Εσύ θα το παρακολουθήσεις λοιπόν αυτό το Σάββατο 26 του μήνα στις 9 και 4 το βραδάκι στο θέατρο Κολοσσέων στη Βασιλίση Όλγας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ένα ακόμη άτομο, ψάχνω 5 τυχερούς, θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση και για να λάβεις μέρος στην κλήρωση πολύ απλά μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού 6982-951-951, ονοματεπώνυμο και ενώ και τη λέξη κάρβουνο. Στο μεταξύ, εμείς πάμε για live στο Instagram, οπότε έλα να τα πούμε και εκεί. Κοσμοράδιο και το Παύλο 951 στο Instagram, ξαναλέω. Και ακούμε στον αέρα Νατάσα Θεοδωρίδου, άστα όλα και έλα. Τι ζητάω.

Να περνάς από το Κοσμοράδιο 95.1 και να μένεις εδώ, γιατί όλες οι επιτυχίες παίζουν στο τέρμα. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου, έτσι τα λέμε στον αέρα μέχρι τις 2, γιατί όσο ζω, μαζώ, αυτά ακούμε τα αγαπημένα μας. Ταυτόχρονα είμαστε live στο Instagram, όπως σου είπα και νωρίτερα. Να στείλω τα φιλιά μου στο Βαγγέλη από την Κοζάνη που είναι στην παρέα. Σε όλους όσους είστε εδώ και στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Instagram, όσοι είμαστε μια παρέα πολύ πολύ ωραία και αγαπημένη. Ελάτε και εκεί να τα πούμε, γιατί φυσικά θα σου φέρω και Pick the Song. Θα μείνει συντονισμένο και θα τα ακούσει όλα στη συνέχεια σε πολύ λίγο. Γιατί για τώρα, έλα να παπαρίζω και αλήθεια τώρα.

0: πρόβλημά μου, Νίκος Μακρόπουλος, στο Κοσμοράδι 95,1, την αγαπημένη σου παρέα, την αγαπημένη σου συχνότητα στο μεσημέρι αυτό της Τετάρτης. Λοιπόν, εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 για άλλη μια ώρα δηλαδή και μέχρι τις 2 παρατέταρτο. Είναι που μπορείς να ψηφίζεις για το σημερινό Pick the Song, έτσι ακριβώς. Πολύ καλά άκουσες και σήμερα το κάνουμε το παιχνιδάκι μας, όπως αρέσει σε μερικούς να λέω. Λοιπόν, ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσεις τώρα θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Είμαστε ανάμεσα σε.
1: Ελένη Φουρέιρα, στο Θεό με πάει. Στο Θεό με πάει, όταν με κρατάει, όπως κι αν παίρνει, ό,τι κάνω, πει μου πάει. Ελένη Φουρέιρα, άσε με. Άσε με, άσε με, μαζί σου εγώ να ζήσω.
0: Άσε με, άσε με, να σε γνωρίζω. Άσε με, λοιπόν, όχι, εγώ δεν είπα τίποτα, εγώ δεν επηρεάζω. Μπαίνει στο Κοσμοράδιο 100.951 στο Instagram, ψηφίζει και στι 2 παρατέταρτο, ό,τι πει ο λαό. Αυτό θα παίξει στον αέρα, ό,τι διαλέξετε οι περισσότεροι από τα δύο τραγούδια. Στα story μα, λοιπόν, μπε, άσε την ψήφο σου, η ψήφο είναι ιερή. Έτσι λένε, ειδικά με είναι για Ελένη Φουρέιρα, εκεί είναι ακόμη πιο ιερή. Λοιπόν, και εμεί συνεχίζουμε με επιτυχίε και μόνο στο Κοσμοράδιο 951.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες, Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip, σκόνη, Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη η ασφαλτόστρωση στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Δολοφονία Κυριακής Γρίβα. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη στο εφετείο. Δεν εμφανίστηκε ο καθομολογία δράστης. Λίμνη Παμπότιδα. Επιβεβαιώθηκε ιός στα νεκρά ψάρια. Τουρισμός. Πάνω από 20 εκατομμύρια οι επισκέπτες στη χώρα μας το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026. Νέο ορόσημο μακροζωίας κατέκτησε η Ιαπωνία, καθώς πλέον περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι άνω των 100 ετών ζουν στη χώρα. Ηλιοφάνεια και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Γιώργος Σαμπάνης στο Κοσμοράδι 95,1 από τις κορυφαίες θέσεις των τσάρτ μας κατευθείαν στα αυτιά σου. Εγώ είμαι η Ραφαηλή Αντώνογλου και τα λέμε μέχρι τις 2 στην αγαπημένη σου έτσι μεσημεριανή παρέα. Μπήκαμε στο δεύτερο μας ημίχρονο και μπήκαμε και δυναμικά με χαμηλές θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αν με ρωτάς, προσωπική άποψη, έχει λίγο κρυάκι. Τι θέλεις, μια ζακετούλα. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθήποι, οι Ξανθοί, ο Ξάνθιπος, οι Πολυξένοι, οι Ξένοι, η Ραΐδα και η Ήρης. Μάλιστα, τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Μια χαρά. Χρόνια σας πολλά λοιπόν, αν έχετε τόσο σπάνιο όνομα, κυριολεκτικά. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στον περιφερειακό αυτή τη στιγμή, κατευθύνες ανατολικά από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Πεύκων, ενώ πηγαίνει δυτικά στην έξοδο του Αγίου Παύλου, είναι λίγο χαμηλές οι ταχύτητες. Πάνω στη Λαγκαδά βλέπω καθυστερήσεις συγκεκριμένα πριν τη Δαβάκη, κλασικό σημείο. Πόπο, έχω μπει με αυτό το σημείο εγώ, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, εκεί γίνεται χαμός κάθε φορά. Σιγά το πράγμα, θα έλεγε όμως κανείς. Σιγά το πράγμα, λέει και η Αναστασία, και το ακούμε σε 9, 5 και 1 και το Κοσμοράδιο.

0: Φάνη Φουρέιρα και Αλληλούια στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαήλια, δεν το κλωάνε εσύ κάπου στο γραφείο τώρα και λίγο κουνά στο κεφάλι, στο ρυθμό. Εγώ δεν σε κρίνω, εγώ δεν είδα τίποτα, εγώ δεν θα το πω σε κανέναν. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω κάτι που γίνεται, παιδιά. Μια ωφέλιμη συνήθεια που μας έχουν στερήσει τα smartphones, που δεν είναι άλλη από την ικανότητα να βαριόμαστε χωρίς να χρησιμοποιούμε το κινητό. Γιατί σκέψου, περιμένεις την ουρά για κάτι, στο ασανσέρ, πριν το φαγητό, πριν τον ύπνο, πάντα θα πας να δεις ένα reel, ένα TikTok, ένα κάτι, όχι εγώ, κάτι άλλη, εθισμένη. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, σε παρακαλώ. Αλλά αυτή η πλήξη, η βαρεμάρα, είναι ωφέλιμη γιατί επιτρέπει στον εγκέφαλο να κάνει λίγο να σκέφτεται, ξέρεις. Πρέπει να σκεφτόμαστε και λίγο. Δεν γίνεται να σκέφτεται για μας μόνο το ChatGPT. Πρέπει λίγο να το βάζουμε να δουλεύει, βρε παιδί μου, και αυτό το ρημάδι θα ραχνιάσει. Τι να κάνει και αυτό. Λοιπόν, οπότε αφήνουμε κάτω το κινητό και μένουμε στο Κοσμοράδι, είναι Πέτη και ένα. Θα ακούσουμε και τα Δωρή Φέρη και Πάνω και Άμμο, νέο τραγούδι, Όλα Εδώ και Μόνο Εδώ.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σε γεμίζω με φιλιά.

0: θα είναι ξανά. Θα δωρείς φέρει στο Κοσμοράδι 95,1. Τετάρτη σήμερα και το Σαββατοκύριακο αρχίζει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα η Μιραφαηλία Τόντεγλου και τα λέμε μέχρι τις 2. Σήμερα είναι η φθινοπορεινή ησημερία. Χθες το βράδυ βασικά ήταν. Το τέλος του καλοκαιριού, δηλαδή και η αρχή του φθινοπόρου. Και αν με ρωτάς, το καλύτερο πράγμα που μπορείς να κάνεις για σένα σήμερα είναι να κατέβεις μια βολτίτα στην παραλία. Έχει αυτό το τέλειο καιρό, ειδικά άμα έχεις τελειώσει και νωρίς από τη δουλειά. Απλά πάρε ένα καφέ, περπάτα, κάνε τη βόλτα σου μέχρι Καλαμαριά. Ξέρω εγώ, άμα πας, δεν υπάρχει πιο καλύτερη, πιο ωραία και πιο εύκολη βόλτα βασικά, γιατί δεν το καταλαβαίνεις. Έχεις δίπλα τη θάλασσα, έχεις και ακουστικά, ακούς και Κοσμοράδιο. Τι άλλο θέλει από τη ζωή ο άνθρωπος, αλλά ναι, ξεκινάει αυτή η περίοδος του χρόνου που τα μεσημέρια πηγαίνουμε βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης και κάνουμε και τη γυμναστική μας και δεν έχει και κόσμο το μεσημέρι, να ξέρεις. Μπορείς να βγεις και για τρέξιμο. Ξέρω εγώ, άμα σε κυνηγάει κάποιος, βγες και τρέξε. Θα σου πω να μην τρέξει, μωρέ. Ανοιχτή ακρόαση. Πάνω σκιά μας αποκλειστικά σε 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο και Άνα Βύση, λίγες μέρες μένουν μόνο για τη συναυλία της στο ΆΚΑ, την τεράστια αυτή συναυλία που είναι το Σάββατο 26 του μήνα. Φυσικά 20 τυχεροί από εσάς κερδίσατε προσκλήσεις και θα πάτε με το Κοσμοράδιο 95.1 να την απολαύσετε. Τώρα, εγώ είμαι η Ραφαήλια, εδώ το γλυκά από εδώ. Λίγη το σημερινό debate για το Pick the Song, αν θες να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ένα από τα δύο τραγούδια που σας πρότεινα να παίξει στον αέρα. Στο Θεό με πάει και άσε με από την Ελένη Φουρέιρα. Λοιπόν, το νικητήριο ποιο είναι, να ρωτιέται ο λαός. Στο Θεό με πάει, είναι τα αγαπημένα μου. Αυτά αγαπημένα μου από την Ελένη Φουρέιρα, να ξέρετε. Οπότε απολαύστε.

Ήμουν ο Αργυρός και αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω. Το ακούστε Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Δαντούλη στην παρέα σου από τις 12. Μέχρι τώρα που δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε Τετάρτη, είμαστε ακριβώς στη μέση της εβδομάδας. Μην τα παρατάς τώρα, η Παρασκευή είναι. Α, μια, δυο, τρεις, ξέρω εγώ, ανάσες μακριά, ας πούμε. Φυσικά θα είμαστε μαζί και αύριο, ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, Κοσμοράδιο 95,1. Αλλά τώρα όπως λέω πάντα, δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Δεν πήγε ακόμα δύο, αλλά να, θα πάει σε λίγο, οπότε καταλαβαίνεις. Η φάση μας είναι τέτοια. Σε αφήνω με Βασίλη Χαροκόπο. Θα μείνεις στην παρέα σου για το επόμενο διωράκι. Είναι στο Μορφίνι λίγο περισσότερο. Και εμείς αύριο πάλι στις 12. Μέχρι τότε να χαμογελάς πολύ, να μην σταματάς να πιστεύεις στο μέλλον, να περνάς όμορφα και το υπόλοιπο της ημέρας σου και να θυμάσαι λίγο τραγούδι. Κάνει θαύματα. Μέχρι αύριο, τα λέμε. Καλή συνέχεια. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
2: Πιανού.
1: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
2: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχει.
3: Χάλασα.
1: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
2: Έλα, λέγε.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
2: Τι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
2: Ναι.
1: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
2: ναι,
1: και ενδυνάμωση.
3: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
1: Αερόβια.
2: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
1: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
3: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
2: Κάνεις με κολύμπι.
1: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
3: Κάνω κάτω πάνω,
1: μέσα,
3: κάτω πάνω.
1: Να κάνεις κανονικά.
3: Δίνω κανονικά.
2: Συμπεθέρας έτσι.
1: Το πατραχάκι που λένε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Όταν μιλάμε για το ποιο σταθμό ακούτε, δεν χωράνε μαγιές. Έτσι Μάρκος Εφερλή.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, μόνο Κοσμοράδιο. Κρέμα, κρέμα.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
6: yeah,
4: να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που μετέφερε παράνομα 7 αλλοδαπούς. Πύργος. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την επίθεση με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. gov.gr. Προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα λόγω αναβάθμισης. Γαλλία. Μείωση 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 τη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης.

στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Να είμαι κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4 σε αυτό το πολύ ωραίο μεσοβδόμαδο, το οποίο θα μορφύνουμε παρέα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 95 και 1. Βέβαια, για όσους οδηγείτε, πάμε γρήγορη βόλτα στους δρόμους όπου καθυστερεί συναντάς αυτή την ώρα κεντρικά. Σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και στα Φανάρια, σε Παλαιού Σταθμού Μοναστηρίου και στη Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην Προφήτου Ηλία και στην Τζον Κένεντι στο ανέβασμα Πηλέας, στη Βασιλής Σόλγας εκεί στο ύψος του Ντεπό μέχρι λίγο μετά, λίγο μέχρι τη Συνδίκα βασικά λόγω εργασιών, όπως προβλήματα συναντάς και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός τώρα, ρεύμα προς ανατολικά. Καθυστερήσεις υπάρχουν από το 424 μέχρι την έξοδο Μετέωρων, όπως επίσης ρεύμα προς δυτικά, κάποιες καθυστερήσεις συναντάς εκεί στο ύψος των 40 εκκλησιών. Επίσης, προβλήματα έχουμε και σήμερα για ακόμα μια μέρα στον δρόμο Χαλάστρα Σύνδου λόγω έργων. Υπομονή γενικότερα θα χρειαστείς και εκεί και σε διάφορα σημεία της πόλης. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Νίκος Οικονομόπουλος παίζει δυνατά αμέσως και κάπως έτσι ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια έπαιξε μόλις το μεσοβδόματο και τους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και σήμερα, παιδιά, στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως με μια έτσι μεγάλη τυχογραφία του Γιώργου Μαζονάκη επέλεξε ο street artist, ο υπέροχος αυτός τύπος, ο Χαγιάτε, παιδιά, ο οποίος θέλει με αυτόν τον τρόπο να ποτίσει το δικό του φόρο τιμής στον τραγουδιστή, με το εντυπωσιακό γκράφιτι να βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φοίνικα στην Καλαμαριά και να κοσμεί πλέον ακόμη ένα τείχο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Ο καλλιτέχνης χρειάστηκε 3 μέρες για να ολοκληρώσει την προσωπογραφία, καταγράφοντας παράλληλα στα social media την εξέλιξη και τελικά την παρουσίαση αυτού του νέου και ιδιαίτερα σημαντικού έργου για το Μαζό. Ο Χαγιάτε, κατά κόσμον Ηλίας Στήλος, έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια μία σειρά από μεγάλης κλίμακας τοιχογραφίες με πρόσωπα από τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο Μίλτος Τεντόγλου, ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Βασίλης Χατζηπαναγής, όπως και ο Ντιέγκο Μαραντόνα, εκεί στο πρώην σχολείο μου, στο τρίτο δημοτικό που ήμασταν κάποτε μαθητές. Πολλά συγχαρητήρια φυσικά στην καλλιτεχνάρα, σε αυτόν τον άνθρωπο. Γεια στα χέρια σου, Ηλία. Όσο για τα υπόλοιπα, τα βρίσκεις σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Εσύ εννοείται μένεις κοσμοσυντονισμένος και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
2: Πλακάκια.
1: Ωραία. Πόσα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι σχέδιο?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι χρώμα?
2: Δεν ξέρω.
1: Τι ξέρεις?
2: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου, που έχει Tile Days.
1: Tile Days?
2: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
1: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο Θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις, 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
5: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά έπαιξε δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί μεσημέρι Τετάρτη στους 9.51. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και όπως κάθε μεσημέρι όσον αφορά την επικοινωνία μας, σε περιμένω στο Viber όπου μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως παράλληλα, όπως κάθε μέρα λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Επίσης, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου, να είστε γεροί παιδιά. Όπως χρόνια πολλά σήμερα επίσης σε ξανθή, πηξάνθη, υποξανθή, πολυξένη, ξένια και ήριδα. Να χαίρεστε το όνομά σας με χαρές και υγεία. Επίσης, καλησπέρες αμέσως σε όλους ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, είτε από την εφαρμογή μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Για να δω λίγο τι έχουμε και για αργότερα. Μάλιστα, έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για παράσταση. Θέλω να σου κρατάω το χέρι, οπότε έχουμε πολλά και διάφορα και σήμερα και αμέσως πάμε για μουσική. Πέγκι Ζήνα, Αναθεώρησα, είναι αγαπημένο και παίζει πολύ δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: κάτι ξέρεις.
1: Έλα, κάτι ξέρεις. Λέμε Ρία Ελληνίδου. Έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σου. 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς, παιδιά, ομορφαίνουμε παρέα το μεσημέρι Τετάρτη. Σε ένα μεσημέρι που και επίσημα σήμερα αποχαιρετούμε το φετινό καλοκαίρι και καλωσορίζουμε το φθινόπωρο λόγω της σημερινής ησημερίας. Με το θερμόμετρο φυσικά να κουμπά σχεδόν τους 22 και την εβδομάδα να περιέχει δροσιά. Καλή δροσιά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Χρειάζεται η ζακετούλα. Είναι απαραίτητη και σήμερα η μέρα συνεχίζεται με ηλιοφάνεια και αύριο να πω όπως θα έχουμε ακριβώς την ίδια ημέρα. Από Παρασκευή μέχρι και Κυριακή θα έχουμε πάλι συννεφιές και ενδεχομένως κάποια ψηλόβροχα, οπότε να είστε και αναλόγως προετοιμασμένοι. Από την άλλη, τώρα δεν ξέρω αν σου έχει τύχει σε οποιοδήποτε σενάριο να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Ενδεχομένως λίγο πολύ λοιπόν σε όλους να έχει τύχει. Οπότε τώρα το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, καθώς με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα σε όλους τους χώρους του σπιτιού σου. Και εννοείται, σε περίπτωση που θέλεις να μάθεις περισσότερα, τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Όσο για τη μουσική μας, Πέτρος Ιακωβίδης, απόψε θέλω, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μοναδικός μας ζώο. Τέσσερις είναι τραγουδάρα. Έπαιξε μόλις το μεσημέρι Τετάρτης. Με εμάς να ομορφαίνουμε ακόμα ένα μεσοβδόματο στους 9.5 και 1. Σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι η Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Επίσης, διανύουμε και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού, όπως είναι και η μέρα βιολογικής παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αμέσως στα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν καταγραφεί, σαν σήμερα 23 Σεπτεμβρίου, να πούμε πως το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσσεται ομόφωνα υπέρ της Ένωσης των Επτανήσεων με την Ελλάδα. Αργότερα το 1939 φεύγει από τη ζωή ο Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης Σίγμουντ Φρόιντ. Σαν σήμερα επίσης το 1949 γεννιέται ο μεγάλος Αμερικανός ρόκερ Μπρους Σπρίγκστιν. Όπως τέλος, το 2004 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα συγγραφέας Διδό Σωτηρίου. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν φυσικά στο μεσημέρι μας στους 9.51.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
3: Συμβαίνει αυτό, να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
2: Μάλιστα. Να επικοινωνείς συχνά.
3: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
2: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
3: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
2: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό.
4: Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
3: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
2: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, κατάλαβες.
4: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως, ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
2: Τι ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
3: Να μην πω, λέω, τι ήτανε. Σε άλλες φορές και.
2: Σφίξου λίγο ακόμα.
3: Άντε, μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στη Σύνδο που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος. Αττική. Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με βία σε 2 νεαρούς. 5 συλλήψεις. Ιγουμενίτσα. Χειροπέδεσε οδηγόντα λύκας για μεταφορά 300 κιλών κάναβης. Ιωάννινα. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέγραψαν μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ενήλικες για πρώτη φορά μετά την πανδημία.

radiofonopoplus.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μέσα εβδομάδα λοιπόν, και εμείς φυσικά πάντα μαζί στην αγαπημένη σου συχνότητα. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 και όπως έχουμε πει και συμφωνήσει, το κουμπί του ραδιοφώνου σου δεν το ακουμπάει κανείς. Είναι κλειδωμένο στους 951 και αμέσως για όσο οδηγείται να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία, Βαρδάρη, στο δεύτερο μισό της λεωφόρου Νίκης, όπως και σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα αυτή την ώρα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη και Λαμπράκη, στην Βασιλίση Σόλγας Μαρτίου με συνδίκα λόγω έργων στη συνδίκα, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Λίγο πιο έξω, περιφερειακός, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς ανατολικά, από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι την έξοδο Μετέωρων και από τα Μετέωρα μέχρι το Επταπύργιο, όπως καθυστερήσεις έχουμε και στο ρεύμα προς δυτικά, από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου και στην είσοδο του ρεύματος στον ΚΑΠΑ 12 στο Φίνικα. Επίσης, προβλήματα αυτή την ώρα έχουμε κάποια λίγα έτσι στο δρόμο Σύντου Χαλάστρας προς Θεσσαλονίκη λόγω και εκεί έργων, οπότε υπομονή θα χρειαστείς γενικότερα αυτή την ώρα και φυσικά καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Νίκος Βέρτης, Αστέρι μου, είναι κλασικό και αγαπημένο και παίζει αμέσως για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Ελπίδα. Έπαιξε το απολαύσαμε μεσοβδόμαδα στους 95 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα σε όλους. Εμείς ανεβαίνουμε μαζί για ακόμα ένα μεσημέρι Τετάρτης. Και καλησπέρα φυσικά, είτε μας απολαμβάνεις ραδιοφωνικά είτε διαδικτυακά. Επίσης, να σε ενημερώσω γρήγορα πως στο Insta από χθες ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε πολύ ωραίος διαγωνισμός για Πράγα 25 με 28 Οκτώβρη, εκεί στο τριήμερο του Αγίου Δημητρίου. Οπότε, αν θέλεις να κάνεις έτσι να απολαύσεις βασικά ένα πολύ ωραίο τριήμερο, μπαίνεις εκεί, ακολουθείς τη διαδικασία και τσεκάρεις φυσικά την τύχη σου για να εξερευνήσεις την πανέμορφη Πράγα 25 με 28 Οκτώβρη σε ένα πολύ ωραίο δώρο από το κορυφαίο ταξιδιωτικό γραφείο, φυσικά το Mentor Travel. Όσο για τα μουσικά νέα της εβδομάδας, τι έχουμε? Έχουμε δύο ολοκένουργες αποκλειστικότητες και πάνω κιάμω και Στέλιο Ρόκο που τις απολαμβάνουμε παρέα για ολόκληρη την εβδομάδα, μία ακριβώς εβδομάδα πριν από την επίσημη κυκλοφορία τους. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχεται διαγωνισμός, σε σημαίνεις εδώ και εγώ επιστρέφω.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης είναι σαφής. Δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κόσμο ράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Είναι πέντε, αλλά παίρνουν όλα.

Radio 95,1. Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.

Είναι οι μεσημεριανές καταγγελίες λοιπόν από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί είναι αγαπημένο, έπαιξε μόλις στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Καλησπέρα σε όλους. Και μιας και το ρολόι δείχνει 3.30, έφτασε η στιγμή για τον σημερινό μας διαγωνισμό για δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Θέλω να σου κρατάω το χέρι με τους Τάσο Ιορδανίδη και Θάλια Ματίκα για το απόγευμα Σαββάτου στις 6 στο Θέατρο Μακεδονικών Σπουδών, όπου στην παράσταση σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου ημιδιαμονής, έναν χώρο προσωρινό σχεδόν μετέωρο, δύο άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με όσα δεν υπόθηκαν ποτέ. Με λεπτές ισορροπίες ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, οι ήρωες καλούν τους θεατές σε μια βαθιά αναγνωρίσιμη εμπειρία. Δεν αφηγούνται απλώς μια ιστορία, καθρεφτίζουν στιγμές που πολλοί έχουν ζήσει ή φοβηθεί ότι θα ζήσουν. Εσύ για τη συμμετοχή σου ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς παράσταση κενό, όνομα, τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά καλή επιτυχία σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει μοναδική Νατάσα. Ο Χάρτης, και πάμε έτσι να ανεβάσουμε ένταση. Το απολαμβάνουμε αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 951.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, έπαιξε μεσοβδόμαδα μόλι σου 951. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Εμεί, παιδιά, κάνουμε παρέα στο μεσημέρι Τετάρτη. Ανεβαίνουμε μαζί και αμέσω καλησπέρα να στείλω στο φίλο Θωμά στη Γερμανία, την Αναστασία, τον Στέλιο, την Κυριακή, τον Χριστόφορο, την Κωνσταντίνα, την Ελισάβε, τη Μαρία, τον Γιώργο και την Αγγελική. Είστε πάρα πολύ, παιδιά. Δεν προλαβαίνω να σα χαιρετήσω ονομαστικά όλου. Καλησπέρα φυσικά σε όλου, είτε μα απολαμβάνει ραδιοφωνικά, είτε διαδικτυακά μέσω τη εφαρμογή μα ή από τη σελίδα μα από το Κοσμοράδιο.gr. Καλησπέρα επίση σε εσά που ήσασταν εδώ από την αρχή τη εκπομπή και φυσικά σε όσου ήρθατε μόλι. Πάμε, πάμε, ανεβαίνουμε και αμέσω να σου πω πω αν έχει Nova, έχει μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώ δωρεάν. Οπότε μην χάσει το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deals και απόλαυσε εντελώ δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή τη Pizza Fan. Τι κάνει, μπαίνει τώρα στο παντού app, συνδέεσαι ω Nova χρήστη και παίρνει τον deal και φυσικά περισσότερα βρίσκει στο nova.gr. Εμεί αμέσω πάμε για μουσική. Τεράστιο Νότη έρχεται, πιο ξένη. Τι τραγούδι παίζει αμέσω δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

0: Έτσι λοιπόν, ανεβασμένοι με πολλή ενέργεια, θα κλείσουμε σήμερα. Αναστασία, σπάστε τα. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Εμεί ήμασταν μαζί μέχρι αυτή την ώρα, λίγα λεπτά πριν από τι 4 στο μεσημέρι μα, στου 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω, να πούμε πω χθε ο Άρης ιτήθηκε με 84-88 από την Μπαχτσέ Σεχίρ στο τελευταίο του φιλικό προετοιμασία στο Ιβανόφιο, με καλά δείγματα γραφή γενικότερα και ένα μάθημα το οποίο του δίνει τροφή για σκέψη. Και πλέον μαζί με τον ΠΑΟΚ ξεκινούν προετοιμασία για τα πρώτα του ευρωπαϊκά παιχνίδια την επόμενη εβδομάδα, για το EuroCup, το οποίο ξεκινά με τον Άρη να πηγαίνει στην έδρα τη Λεμάν στην Γαλλία την επόμενη Τρίτη και τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τη Μανρέσα στι 30 την Τετάρτη. Όσο για το πρωτάθλημα ξεκινά για Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή στι 3 και 4 Οκτωβρίου. Για να δούμε τι θα δούμε φέτο. Περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα γενικότερα. Κάπου εδώ βέβαια εμεί ανανεώνουμε το ραντεβού μα για αύριο μεσημέρι Πέμπτη στι 2 ακριβώ. Εγώ είμαι ο Βασίλη Χαροκόπο. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτέ τι 2 ώρε και φυσικά παραμένει κόσμο συντονισμένο. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο. Πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Με ένα μπλούσι δροφιά ξημερώθηκα πάλι και αιτία είσαι πάλι.

0: Μισιπί. Κι όλο λέω. Θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω. Μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
2: Δεν μπορώ.
1: Ένα ωραίο pop τραγούδι από τα παλιά. Απέκτησε άλλο ρυθμό.
2: Είναι 90's αυτό, ε.
1: Ναι,
2: ωραία,
1: ναι.
2: Καλά κατάλαβα.
3: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373 065 951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
1: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Προφυλακιστέ οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά. Πύργος. Ποινές φυλάκισης 2 μηνών σε 4 γυναίκες Ρωμά που καταδίωξαν και επιτέθηκαν σε 12χρονο κορίτσι. Κλείνει οριστικά σε μία εβδομάδα η δομή φιλοξενίας ετούντων άσυλο στις Θερμοπύλες. Ο χώρος πρόκειται να αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Τυφώνας Ντουζουάν. Τουλάχιστον 9 νεκροί κοντά στο Τόκιο. 45.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Handball ανδρών. Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για το European Cup. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Ολυμπιακός την Καλής, η ΑΕΚ την Ανόρθωση, η Δράμα την Ποβόσκα Μπίστριτσα και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας τη Ραμάτ Χασαρών.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: σε όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αναβύση και Αιγαίο και κάπως έτσι με ένα καλοκαιρινό τραγούδι θα πω εγώ. Επέλεξα να υποδεχτούμε και πάλι την καλοκαιριά στην πόλη και στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Χαμός το ίσωμα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και σιγά σιγά φτάνουμε και στα τέλη του Σεπτέμβρη, καθώς ο μήνας έχει 23. Τα πάντα όλα έχουμε και σήμερα. Διαγωνισμούς, δύο συγκεκριμένα θέματα και Φεβρίου διάθεση εννοείται όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες αλλά και ενημέρωση φίλε μου οδηγία. Πάμε στον περιφερειακό όπου έχουμε το γνωστό θέμα προς δυτικά εκεί Τριανδρία μέχρι Πταπύργιο ενώ προς ανατολικά σε 4.24 ή μάλλον λίγο μετά το 4.24 αν θέλεις να είμαι ακριβής. Η λεωφόρος Μέγκη Θοδωράκη, λεωφόρος Κωνσταντίνου Καραμαλή και λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας έχουν μικροκαθυστερήσεις ενώ αρχίζει και κοκκινίζει και η Εγνατίας Φώτινου Σηματοδότες αλλά και η λεωφόρος Νίκης από Βογατσικού μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Όπου και αν είσαι ό,τι για να κάνεις, μην είναι κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχεται και ο Θοδωρής Φέρης και η Ρία Ελληνίδου. Αλλά πρώτα, μιας και ξεκινήσαμε με το Αιγαίο, κάνουμε μια βούτα από το σκάφος και μπαίνουμε, πάμε βασικά στο Βυθό. Ο Βυθός σου και Μιχάλης Χατζηγιάννης, κάπου στο 2004 και στους 9, 5 και 1. Καλώς ορίσατε.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνος, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
6: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: τι θέλω εγώ με σένα, τι θέλω να συνεχίσουμε να είμαστε καλύτεροι και η μεγαλύτερη παρέα. Κοσμοράδιο 95,1 και τα φιλιά μου στο Βαγγέλη, ο οποίο μα ακούει από τα Γρεβενά σήμερα και στη Σωτηρία τα φιλιά μου. Και πόσο μου αρέσει, παιδιά, που συνδεόμαστε από όχι μόνο από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Και αν θέλει να δέσουμε και να ενισχύσουμε τούτη τη σύνδεση, θέλω να σου πω ότι η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίω και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένε υπηρεσίε, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Έτσι λοιπόν, με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Είναι πραγματικά καταπληκτικό, πρέπει να του ρίξεις μια ματιά, μπες στο telecom.gr, ενώ ταυτόχρονα μένεις κόσμος συντονισμένος, γιατί εννοείται ότι σε λίγο θα ακούσουμε μαζό.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

Διανυκτερεύει ο Γιώργος Μαζονάκης και εμείς διανυκτερεύουμε γιατί τον ακούμε ξανά και ξανά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί και δεν ξεχνάμε τα χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν καθημερινά. Σήμερα λοιπόν δίνουμε μια μεγάλη αγκαλιά στην Ξανθήπη, την Ξανθή, την Ξανθούλα και τον Ξάνθυπο, την Πολυξένη, την Ξένη, την Ξένια και την Ραΐδα, την Ήρης και την Ήρηδα. Επίσης πάρα πολύ σημαντικό το σημερινό σαν σήμερα, καθώς το 1889, 23 Σεπτεμβρίου του 1889, ιδρύθηκε, παιδιά, η Nintendo. Βέβαια τότε δεν έφτιαχνε ούτε Mario, ούτε κονσόλους, ούτε τίποτα. Συγκεκριμένο ιδρυτής, και ελπίζω να το προφέρω σωστά, ο Φουσατζίρο Γιαμαούτσι, ξεκίνησε με μια μικρή επιχείρηση, η οποία κατασκεύαζε, λέει, ιαπωνικές χειροποίητες τράπουλες Χαναφούντα. Από εκεί, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, φτάσαμε στα video games, Mario, Zelda, Pokémon και όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας μεγάλωσαν και η αλήθεια είναι ότι ακόμη μας μεγαλώνουν. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο που νοσταλγώ πέραν από τα παλιά βιντεοπαιχνίδια, και αυτό είναι οι καντάδες.

Τίμω λοιπόν, Ηλίας Βρετός, πάρα πολύ με άρεσε αυτό το τραγούδι. Με άρεσε στο Κοσμοράδιο 95,1 και με αρέσει όταν διαβάζω και τα δικά σου μηνύματα. Γι' αυτό έλα στο Viber στο 6982-951-951 και στείλε μου μια καλησπέρα, στείλε μου μια αφιέρωση, μια φωτογραφία από τον τόπο που με ακούς ή στείλε μου τη συμμετοχή σου, γιατί έχουμε διαγωνισμό για να κερδίσεις τρεις διπλές προσκλήσεις για το Θεσσαλονίκη Wine Selfie Κυριακή 27 του μηνός στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Οπότε περιμένω. Θα στείλεις τη λέξη κρασί, γιατί είναι Θεσσαλονίκη Wine Selfie, έτσι, κρασί και εννοώ, και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982-951-951 και φεύγοντας, μην ξεχάσεις να στείλεις και μια καλησπέρα. Αυτός είναι ο Πασχάλης Τερζής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Μαργαρίτες παντού, παιδιά. Πίνουμε, ακούμε, μαδάμε και γνωρίζουμε. Χρήστος Μάστορας στο Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Καβαλάρη που ήρθε εδώ, παιδιά, αυτή τη στιγμή. Να πω τον πόνο μου, γιατί αποφάσισα να πάρω ένα έτσι μικρό σκουτεράκι για να πηγαίνω έρχομαι εύκολα στο κέντρο. Δεν μένω εξάλλου και πάρα πολύ μακριά. Και σήμερα άργησα λίγο παραπάνω από όσο θα έπρεπε, γιατί αν δείτε και στα story του Κοσμοράδιο 95,1, το μαλλί μου αποφάσισε να αποκτήσει τη δική του προσωπικότητα και δεν συνεργάστηκε. Και τελείω όμως του Μέρφη θα πάθει το κακό του το σκούτερ τη μέρα που πραγματικά βιάζεσαι πάρα πολύ. Αποφάσισα να το διαχειριστώ σαν υπευθυνή ενήλικας. Του έκανα 2-3 πατ-πατ. Το έχω σαν και μια κλωτσίτσα εκεί να δω αν θα πάρει μπρος. Μετά ξεκίνησα, φυσούσα από εδώ, φυσούσα από εκεί. Όλα καλά, παιδιά. Όμως τον πήγα στο Γερμανό. Ευτυχώς υπάρχει εδώ στο κέντρο Γερμανός και με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Μπαμ, μπαμ, το σκούτερ ήταν έτοιμο και έχει 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γιατί το σέρβις είναι πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ σοβαρό και πιστοποιημένο και με γνήσια ανταλλακτικά. Γι' αυτό μην αγχώνεσαι για πράγματα που μπορούν να αναλάβουν άνθρωποι που είναι ειδικευμένοι σε αυτό. Άσε με λοιπόν εγώ να αναλάβω τη μουσική. Τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα και έχουμε και δεύτερο διαγωνισμό στους 9, 5 και 1.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
3: Πιανού.
2: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
3: Πού να τους βρεις καλέ τώρα, πού να τρέχεις.
4: Χάλασα.
2: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
3: Έλα λέγε.
2: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
3: Τι
2: πρέπει
3: άλλο
2: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
3: Ναι.
2: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
3: ναι,
2: και ενδυνάμωση.
3: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι βέβαια.
2: Αερόφια.
3: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
2: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
3: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
5: Κάνεις με κολύμπι.
2: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
3: Κάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω.
2: Να κάνεις κανονικά.
3: Δίνω κανονικά.
5: Στην πεθέρα, έτσι.
2: Το βατραχάκι που λένε.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Σας κάλεσαν από εταιρεία δημοσκοπήσεων για το ραδιόφωνο. Απαντήστε χαλαρά, όπως ο Δημήτρης Ταρόβας.
7: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας.
7: Γεια σας.
8: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Πλάκα με κάνεις, Εγώ δεν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
9: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φέτα pop μυτιλίνη σε άλμη 2 κιλά, μόνο με 18,99. Φιλέτο μπούτι κοτόπουλο, μόνο με 6,89 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια, μόνο με 4,99. Πάριζα σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια, μόνο με 1,89. Skip σκόνη Giga Pack 90 μεζούρες, μόνο με 12,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
10: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη διακινητής μεταναστών που μετέφερε παράνομα 7 αλλοδαπούς. Πύργος. Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για την επίθεση με ρόπαλο στην πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. gov.gr. Προσωρινή διακοπή ψηφιακών υπηρεσιών σήμερα λόγω αναβάθμισης. Γαλλία. Μείωση 30% στην κατανάλωση υγρών καυσίμων το τελευταίο δεκαήμερο. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε με 2-0 τη Λίντα Φρουβίρτοβα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Σιγκαπούρης.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Φίτου Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ό,τι είπε ισχύει, θα πω εγώ, παιδιά. Αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου και εμείς είμαστε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να ξεκινήσουμε, φίλοι μου καλή, το δεύτερο μας 60 λεπτό. Καλησπέρα λοιπόν σε σένα που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε σένα που ήσουν κόσμο συντονισμένος από την αρχή. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου ραδιοσουζού μέχρι τις 6. Και σου φέρνω νέα καλά. Σου φέρνω νέα καλά γιατί σε λίγο έχουμε διαγωνισμό από Decoro για μια δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ. Πρώτα όμως θέλω να σου πω ότι, παιδιά, δεν έχουμε κίνηση στην πόλη. Εντάξει, πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως είναι η 26η Οκτωβρίου και ένα σημείο στην Εγνατία εκεί μετά το άγαλμα του Βενιζέλου προς. Πριν το άγαλμα του Βενιζέλου προς Ανατολικά που είναι επιβαρημένο. Αλλά κατά τα άλλα, πάρα πολύ ωραία. Αν γυρνάς τώρα σπίτι από τη δουλειά, αν πας στη δουλειά ή αν πηγαίνεις για καφεδάκι, αν γενικότερα βρίσκεσαι στο αυτοκίνητό σου, δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου. Οδηγέ, όρμα, όλα καλά. Και πρόβλημά μου από εδώ και πέρα. Αυτά μας λέει ο Νίκος Μακρόπουλος και εμείς τον ακούμε στο Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Μιρουρού. Εντάξει, παρασύρθηκα λιγάκι, με συγχωρείτε. Κωνσταντίνος Αργυρός και ελεύθερος στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και να στείλω τα φιλιά μου στο Στράτο, ο οποίος πιστός ακροατής καθημερινά στο 4 με 6. Και μου αρέσει πάρα πολύ που συνδεόμαστε με αυτόν τον τρόπο, αλήθεια. Με μηνύματα, έτσι, με ηχητικά, μέσω τηλεφώνου. Είναι υπέροχο αυτή η σύνδεση η ραδιοφωνική. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όμως, μιας και μιλάμε για συνδέσεις, θέλω να σου πω ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς που λεγόταν φρικτορίες. Μετά προφανώς ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ και όπως προείπα και εμείς συνδεόμαστε τώρα μέσω του ραδιοφώνου. Η Telecom λοιπόν είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Για να συνδέσει λοιπόν όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr και εγώ σε λίγα λεπτά έρχομαι με διαγωνισμό.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
2: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Ράδιο 95,1. Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use Scandinavian Sleeping and Living.

Μα πώς να μην σου φτιάχνει τούτο το τραγούδι τη διάθεση, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια στο Κοσμοράδιο 95,1. Για κάτι άλλο μας φτιάχνει πάρα πολύ τη διάθεση, είναι σίγουρα να παίρνουμε πράγματα είτε για εμάς είτε για δώρους στους ανθρώπους που αγαπάμε. Και φυσικά τώρα νομίζω που ο καιρός είναι στις αλλαγές του, χρειαζόμαστε το κάτι της μας για να μας φτιάξει τη διάθεση και να πούμε ότι ανανεώσαμε και την καρταρόμπα για φθινόπωρο χειμώνα. Η Ντεκόρου λοιπόν είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Fashion Destination κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα και έχει όχι μόνο ρούχα, αλλά έχει παπούτσια και τσάντες και φέρνει πάντα τις τελευταίες τάσεις, απίθανα σχέδια και πάρα πολλές επιλογές για κάθε στιγμή σε προσιτές τιμές. Μπορείς να ανακαλύψεις τα πάντα στο decoro.gr, όμως εγώ τώρα θα σου κάνω δώρο μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ, αρκεί να μου στείλεις τη λέξη δώρο κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία και έλα να σε πάρω μια καλιά.

Για σένα που λατρεύω, δεν χορεύω, γιατί φαντάζομαι να χόρευα. Θα ακούω να μία κοντά, μία μακριά. Πέρα δόθε το μικρόφωνο, πέρα δόθε. Εδώ είμαστε δύο μέτρα καβαλάρι στο μικρόφωνο και τα λέγαμε, παιδιά. Από τις 4 μέχρι τις 6 ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις, πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Τελευταία ραδιοφωνική αγκαλιά σε Γιώργο και Μιτσάρα, Μιτσάρας, μαύρο γαλλικό μπουλντόγκ. Ο σκύλος με κοιτάζει περίεργα κάθε φορά που μου στέλνει φωτογραφία στο Viber. Υποδεχόμαστε λοιπόν Τάσο Ριζόπουλο μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και αύριο 5η, 24 Σεπτέμβρη.

0: που ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
3: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
2: Μάλιστα. Να επικοινωνείς συχνά.
3: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
4: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
3: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
2: Εντάξει, κοίτα. Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό. Μισό λεπτάκι. Πας, κάνεις ότι αυτό. Και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες: α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να.
3: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
4: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή. Κατάλαβε.
2: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως. Ότι, να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
4: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
2: Τι ήτανε.
3: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
4: Σφίξου λίγο ακόμα.
3: Άντε, μπράβο.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 35χρονος αλλοδαπός στη Σύνδο που οδηγούσε αυτοκίνητο μεθυσμένος. Αττική. Ομάδα ανηλίκων επιτέθηκε με βία σε 2 νεαρούς. 5 συλλήψεις. Ιγουμενίτσα. Χειροπέδες σε οδηγόντα λύκας για μεταφορά 300 κιλών κάναβης. Ιωάννινα. Κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατέγραψαν μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ από τους ενήλικες για πρώτη φορά μετά την πανδημία.

95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

για όλο το πλανήτη. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο, είναι Τετάρτη, είναι μεσοβδόμαδα. Καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα, καλώς ήρθατε. Με ένα πλατή χαμόγελο σας καλωσορίζω και σήμερα και σας υπόσχομαι ότι το δύο ωράκι αυτό θα είναι μαγικό, ανεπανάληπτο και ξεχωριστό. Δύο ώρες με μουσικάρες, πρώτες μεταδόσεις, διαγωνισμούς είπα. Μην ξεχνάς, την Παρασκευή κάνουμε την κλήρωση για την ταξιδάρα στην Πράγα, παιδιά. Σε μία από τις ωραιότερες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Προσφορά του αγαπημένου Mentor Travel. Δύο τυχεροί, έτσι, εσύ και άλλο ένα άτομο δικιά σου επιλογής. Φεύγεις και ταξιδεύεις και περνάς υπέροχα Αγίου Δημητρίου. Τέσσερις μέρες, τρεις διανυκτερεύσεις, αεροπορικά εισιτήρια. Απευθείας Θεσσαλονίκη Πράγα υπάρχει, έτσι να το ξέρεις. Χειραποσκευή και σάκος, διανυκτερεύσεις τρεις-τέσσερις μέρες και πρωινό όλα πληρωμένα. Πάνε στο Instagram, είναι η πρώτη ανάρτηση. Άκου το φίλο στο Ριζόπουλο. Όσο περισσότερες φορές πάρεις μέρος στην κλήρωση, στο διαγωνισμό, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να κερδίσεις. Οκ. Έχω και άλλους διαγωνισμούς. Έχω και κίνηση στους δρόμους. Για να δω το μαγικό χάρτη. Google. Λοιπόν, ο περιφερειακός είναι καλά. Πώς γίνεται αυτό. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Μάλιστα. Και η Λαγκαδάνευα κατέβα λίγο πριν βγει στην Εγνατία. Εκεί. Έχει και νησούλα λίγο και λίγο πριν την Καμάρα. Νίκης καθαρή. Τι λες τώρα, λέω ότι έχω Αντώνη Ρέμου και μετά έχω και Δέσποινα Βανδύ, έχω Μέλης, Οικονομόπουλο, Φύση και άμα αποκλειστικό. Γλέντε τρελό, καλώς ήρθατε.

0: Τώρα που άκουσα αυτό το τραγούδι, τι θυμήθηκα. Θα μου πεις τι θυμήθηκες πάλι, τι αναλαμπή είχες. Λοιπόν, η αναλαμπή είναι εξής. Έχουμε καινούριο top 5. Πήγαινε στο Instagram του Κοσμοράδιο να το δεις. Ανέβηκε πριν από λίγο. Πού είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος? Πού είναι οι αγαπημένες σας καλλιτέχνες? Και από κάτω ψηφίστε κιόλας. Μπορείτε να ψηφίσετε για να διαμορφώσετε το top 5 για την άλλη εβδομάδα. Συν τις άλλες, στο Instagram εκτός από το top 5 που ανέβηκε μόλις τώρα και θα το δεις. Κουκλάκι ζωγραφιστό είμαι, άστο, δεν το συζητάω. Αυτού μου. Ματιάξω. Πόση τρέλα, ε. Είναι αυτό που λένε. Γουστάρω που είμαστε παρέα τόσα χρόνια. Αυτό το διωράκι είναι αυτό που λέμε η ψυχανάλυσή σας. Είναι η τονωτική σας βιταμίνη και για εσάς και για μένα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι αφίδρομη αυτή η σχέση. Λοιπόν, θα βρείτε και την ταξιδάρα, έτσι. Μην το ξεχνάτε. Θέλω Αγίου Δημητρίου να πάτε να ταξιδέψετε, ρε παιδί μου. Το γουστάρω πολύ. Το αγαπώ να σας στέλνω σε ταξίδια. Όσο μου δίνει την ευκαιρία να στέλνω ακροατές διακοπές, θα το κάνω. Τόσα χρόνια αυτό κάνω. Λοιπόν, το Αγίου Δημητρίου ταξιδάρα. Πήγαινε στο Instagram του Κοσμοράδιο να βρεις και το top 5 και το ταξίδι στο Instagram. Άντε, καλή επιτυχία. Good luck, guys. Υπέροχα πλάσματα. Καρδούλες μου.
1: Γιατί να ακούτε τη Μαρία Σολομού? Γιατί η Μαρία Σολομού ξέρει.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
4: Δεν παλεύετε.
5: Όχι.

0: Μετράμε αντίστροφάνα μου. Όχι γιατί, απλά για αυτό που περιμένουμε όλοι, δηλαδή τι περιμένουμε τώρα. Τη μεγάλη σου συναυλία, η οποία έρχεται.
1: Μετράμε αντίστροφα. Το Σάββατο είναι.
0: Έτσι, για να το έχετε κατά νου. Να μην νομίζω ότι ξεχνάμε και τις μέρες. Έμεινε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Και ετοιμάζει, λέει, πολλές εκπλήξεις και πολύ ωραία πράγματα η Άννα. Πολύ ωραίο είναι και το καινούριο τραγούδι του Πάνου Κιάμου που το ακούμε σε πρώτη αποκλειστική μετάδοση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είναι ανοιχτή ακρόαση. Γι' αυτό να μας έχεις ανοιχτή ακρόαση. Πολύ δυνατά για να μας ακούς. Ανεβάστε την ένταση Πάνου Κιάμου ολοκένουργιος τώρα.

Φέρτε μου το λογαριασμό, φέρτε μου την Κατερίνα Λιόγιου να την πω ότι κάνει θράψη και πανικό. Και σε λίγο καιρό ετοιμάστηκε η Κατερίνα να ξεκινήσει τι εμφανίσει τη στο πλευρό του Σάκη Ρουβά και ο Σάκης Ρουβά στο πλευρό τη Κατερίνα Λιόγιου. Τώρα, Έμι, έλα μέσα. Φέρε το ραβασάκι. Μου φέρε το ραβασάκι. Η Έμι το κουκλάκι. Πάμε να δούμε λοιπόν τι καιρό θα κάνει. Αύριο, 5η, 24 του Σεπτέμβρη. Τσούκου, τσούκου, τσούκου φεύγει. Τσούκου, τσούκου, τσούκου το φθινόπωρο. Έρχεται. Τσούκου, τσούκου το λέω γιατί αύριο, παιδιά, 6 ώρα θα έχει 14 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή, αν αύριο βγει 6 ώρα, τη ζακέτα απαραίτητη τη θέλει. Ζακέτα να πάρει. Χωρίς ζακέτα με 14 βαθμούς δεν βγάζει καθαρή 6 ώρα. Να το ξέρει, δεν έχει και ήλιο, δεν έχει βγει ο ήλιο. Θα το δαγκώσει που λένε λίγο το μαγουλάκι σου, τη μητούλα, το φτάκι σου. Λοιπόν, από το κρύο. 3 η ώρα, 24 βαθμοί Κελσίου. Το βοριαδάκι, λέμαργο έως 3 φορ και υγρασία 54%. Οπότε, ντύσου καλά το πρωί.

0: Άτσα και όπα, Ζορζ Καρακοστεός. Λοιπόν, συγχαρητήρια θα πούμε την Παρασκευή και με μεγάλη χαρά θα αναδείξουμε τον τυχερό που θα ταξιδέψει στην Πράγα του Αγίου Δημητρίου. Κάντε το εικόνα. 4 μέρες, 3 διανυκτερεύσεις και θα περάσεις καταπληκτικά. Διότι θα πάρεις καλό ένα άτομο μαζί σου. Διότι θα είναι όλα πληρωμένα. Δηλαδή, αεροπορικά εισιτήρια απευθείας Θεσσαλονίκη-Πράγα και πληρωμένη φόρη αεροδρομίου και χειραποσκευή και σάκο και πρωινό. Όλα πληρωμένα. Κάθε μέρα πρωινό, έτσι. Συνταίσουμε να σε κάνουμε ακόμη πιο θρεφτάρι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι του Mentor Travel. Όπου το Mentor Travel, παιδιά, είναι ασυναγώνιστο. Οι τιμές του είναι πραγματικά εξωφρενικές. Είναι μοναδικές. Εξωφρενικές προς τα κάτω, έτσι, με το πας προς τα πάνω, εσύ, με το μυαλό σου. Και σύν της άλλης, το προσωπικό εκεί πέρα είναι πάντα στη διάθεσή σου από την αρχή μέχρι το τέλος ταξιδιού για να περάσεις υπέροχα. Λίρα 100 έχω ταξιδέψει, τα ξέρω, κατάλαβες, με το Mentor Travel, το αγαπώ. Φιλιά στο φίλο μου τον Πελισάριο. Λοιπόν, πάνε στο Instagram, βρες την ανάρτηση, είναι μπροστά-μπροστά, φάτσα. Ταν, τη βλέπεις πρώτη-πρώτη στο Instagram του Κοσμοράδιο. Όσο περισσότερες φορές δηλώσεις συμμετοχή και ακολουθήσεις τη διαδικασία βήμα προς βήμα, όπως λέμε πάντα, εξυπακούεται και είναι αυτονόητο, τόσο είναι περισσότερες πιθανότητες. Δηλαδή, αν συμμετέχουν 1000 άτομα, αν εσύ έχεις τα 500, δεν γίνεται να μην κερδίσεις που έχεις κάνει 500. Κατάλαβες. Και αυτά είναι άκοπα, αβίαστα και χωρίς να εισοδέψεις ευρωπουλάκι, έτσι. Γρήγορα στο Instagram του Κοσμοράδη, βρες την πρώτη ανάρτηση. Άντε βρε κουκλάκι, άντε βρε καρδούλες μου, καλή επιτυχία.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Με ένα μπλούσι ντροφιά ξημερώθηκα πάλι και αιτία

0: Και όλο λέω, θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
2: Δεν μπορώ. Φίλοι,
1: ένα ήσυχα. Ωραίο pop τραγούδι από τα παλιά.
2: Είναι 90's αυτό, ε. Ναι, ωραία, ναι. Καλά κατάλαβα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 4033 23.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει

0: Τόσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έλα δεύτερο 60 λεπτό μετά στο Ριζόπουλο στο 95,1. Έλα πάρε πάρε, έρχεται κι άλλο διαγωνισμούλη εκτό από αυτόν που τρέχει στο Instagram για την Πράγα του Αγίου Δημητρίου. Τόπα και ευθύνη δεν φέρνω. Σα ενημέρωση, μην πείτε δεν με ενημέρωση ο Ριζόπουλο ότι έχει τέτοια δωράκλα. Πήγαινε στο Instagram, θα καταλάβει. Για να πάω τώρα στο χάρτη το Google, το Googleάρο να δω. Εντάξει, παιδάκια, παιδάκια. Λατρείες μου, καρδούλες μου, δεν έχει κίνηση. Κίνησε χαλαρά, όμορφα, ακούγονται κοσμοράδιο 95,1. Τι Πεγκούλα σου έχω, τι Πέτρο Ιακωβίδη σου έχω, τι Θοδωρή, τι Έλλη, τι Ελένη, τα καλύτερα σου έχω στο καλύτερο ραδιόφωνο και στη μεγαλύτερη απογευματινή παρέα και την καλύτερη, παιδάκια. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά, ξέρετε εσείς γιατί η ακροματικότητα σε αυτή την εκπομπή σκίζει. Ένα θα σας πω. Η δεύτερη εκπομπή μετά από μας, εδώ από το Κοσμοράδιο, από αυτή τη ζώνη 6-8, έχει και 5 μονάδες απόσταση. Από όλα τα ραδιόφωνα, έτσι. Όχι μουσικά, εξένα και ειδησιογραφικά και όλα αυτά. Πρώτη αυτή εδώ εκπομπή και η επόμενη μετά ημών, 5 μονάδες διαφορά. Και αυτό οφείλεται σε εσάς. Thanks guys για άλλη μια φορά.

0: Γεια σου ρε Έλληλα 3. Πες μου τι σου χρωστάω. Σου χρωστάω άλλο ένα διαγωνισμό εγώ, ο οποίος ξεκινάει αμέσως τώρα. Λοιπόν, κινητό στο χεράκι, γράφουμε τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951. Το αγαπημένο Γιώργος Μέτη που βρίσκεται Ιωνος Δρακούμη 23 μας κάνει αυτό το υπέροχο δώρο με τη συνδρομή από τη μεγαλύτερη και καλύτερη εταιρεία για την περιποίηση των μαλλιών, το τριχωτό της κεφαλής μας, Κιάννα. Γράφει λοιπόν τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Πακετάρα με 3 προϊόντα περιποίησης μαλλιών από Κιάννα. Άντε καλή σου επιτυχία, λατρεία!
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν

να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα. Μάτια, πόρτες μου, παράθυρα κλεισμένα.

Εσείς λάμπετε πιο πολύ γιατί ακούτε Τάσο Ριζόπουλο και Κοσμοράδη 95,1. Καρδούλες μου, η μεγαλύτερη και καλύτερη απογευματινή παρέα είναι εδώ. Και επειδή εγώ γουστάρω και σας ξέρω έναν έναν, σας έχω συναντήσει όλους κάποια στιγμή, είναι δεδομένο, θέλω να σας κάνω πολύ ωραία δώρα. Υπενθυμίζω το σούπερ διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram. Είναι η πρώτη ανάρτηση. Μιλώ τα ίδια Αγίου Δημητρίου. Θα πάσεις στην Πράγα. Θα περάσεις υπέροχα και όλα πληρωμένα. Πάνε στο Instagram, βρες την ανάρτηση, ακολούθησε τη διαδικασία βήμα προς βήμα. Θα διαβάσεις και τι κερδίζεις. Θα μάθεις και πώς πρέπει να το κερδίσεις. Και όσο περισσότερες φορές κάνεις τη διαδικασία, εξυπακούεται, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πας. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο άλλος διαγωνισμός που τρέχει είναι μέσω Viper, δηλαδή όλοι οι διαγωνισμοί δεν κοστίζουν τίποτα. Γράψε τη λέξη Κιάννα, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα τυχερό ή μία τυχερή. Μία υπέροχη πακετάρα, μία κουτάρα με τρία προϊόντα περιποίησης Κιάννα από το Γιώργο Κοσμέτικ και Ιώνας Δραγούμη 23. Αγάπη μου, γεια σου. Τι όμορφο που είναι τα μαλλιά σου. Να συνδυάζεται και με το διαγωνισμό Κιάννα. Τα μαλλιά σας θα γίνουν πιο όμορφα από ποτέ. Με προϊόντα Κιάννα από το Γιώργο Κοσμέτικ και Ιώνας Δραγούμη 23. Και για του λόγου του αληθές, αγάπη μου, γεια σου. Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά σου. Φαγκίνος Γιάννης και Κατερίνα Γιώλιου τώρα.

0: σε μάτζι. Το είπε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Είναι η Άννα. Αχ, θέλω να το κάνω όπως το κάνω στα πρωινά.
1: Τι θέλεις?
0: Όλοι όταν έχουν ένα καλεσμένο στα πρωινά, είτε λέγεται Λιάγκας, είτε λέγεται Ζήνα, είτε λέγεται Μπίκη Ζήνα τώρα στο παιχνίδι, είτε λέγεται Καινούριο, Κατερίνα Φιλιά στην Κατερίνα Καινούριο στην ομάδα που με φιλοξενήσαν σήμερα, έγινε ένα παραγωγή δόξα του Θεού από αυτά που είπα. Έτρωνε 100 κλειδί την παρένθεση. Ή τη Σκορδά που ήταν και τώρα πάει Σαββατοκύριακο, το Λιάγκο τον είπα, ή το Γιώργο, όταν λένε και τώρα μαζί μα καλεσμένο ο Τάδε και σηκώνονται και εγώ θα λέω και τώρα μαζί μα δεν είναι καλεσμένη, έχει εκπομπάρα, είναι η Άννα Κεφαλά.
1: Ναι!
0: Μπράβο. Λοιπόν, καταλάβατε, έρχεται η Άννα Κεφαλά. Εμείς αύριο, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, 6 ώρα ντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε, θέλεις μονής, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα το εύχομαι για εσάς. Δηλαδή, τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα Σεβμικής. Bye!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
2: Πιανού.
1: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
2: Πού να τους βρίσκει καλέ τώρα, πού να τρέχει.
3: Χάλασα.
1: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
2: Έλα, λέγε.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
2: Τι
1: πρέπει
2: άλλο
1: να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
2: Ναι.
1: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
2: ναι,
1: και ενδυνάμωση.
2: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
1: Αερόφια.
2: Στην ηλικία που είσαι εσύ.
1: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
2: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
4: Κάνεις με κολύμπι.
1: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
2: Κάνω κάτω πάνω,
1: μέσα,
2: κάτω πάνω.
1: Να κάνεις κανονικά.
2: Δίνω κανονικά.
4: Στην πεθέρα έτσι.
1: Το πατραχάκι που λένε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ούτε η Κατερίνα Τσάβαλου δεν ακούει ράδιο. Τι συμβαίνει?
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο? Όχι καλέ. Μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
7: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
10: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
10: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
10: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
11: Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου. Το Θανάση Τριαρίδη. Μετά από 3 σεζόν, διθυραμβικές κριτικές και 2 διακρίσεις, η παράσταση Φαινόμενο ανεβαίνει στο θέατρο Αυλαία για 3 μόνο παραστάσεις. 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια στο more.com.
12: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
13: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Εύκου Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Τίποτα δεν θα μείνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα με πολύ ωραίες μουσικές. Ξεκινάμε το διορό μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Τι κάνετε και πώς μου είστε? Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα τα λέμε παρέα μέχρι τις 10 άνω μεταξύ μας. Από κίνηση τι έχουμε στους δρόμους της πόλης? Τα πράγματα εντάξει, δεν είναι πολύ φορτωμένα. Ωστόσο, στο κέντρο μικροκαθυστερήσει, στα φανάρια του Λευκού Πύργου θα συναντήσετε. Ενώ επίσης και στη Βασιλίσσης Όλγας μετά το ύψος της Αμαρτίου θα είναι χαμηλές ταχύτητες, διότι εκεί είναι ακόμη ο δρόμος μίας λωρίδας, γίνονται κάποια έργα, οπότε υπομονή. Στα δυτικά βλέπω είμαστε εντάξει σε πολύ καλά επίπεδα, ενώ στα ανατολικά υπάρχει ένα μικρό μποτιλιάρισμα στη μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, ειδικότερα στο ρεύμα προς το κέντρο. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε κομπλέ, περιφερειακός είναι καθαρός και στα δύο ρεύματα και εμείς είμαστε παρέα. Συνεχίζουμε με Στέλιο Ρόκο, Μαρσό, Μέλισσες και ένα δώρο φανταστικό να μας περιμένει στη γωνία. Όλα αυτά και άλλα πολλά μαζί στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Νίκο Βέρτη, κομματιαστήκαμε. Δεν μ' αγαπάς και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πόσες αφιερώσεις έχει γίνει, έχουν γίνει με αυτό το τραγούδι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Νίκο Βέρτη, αγαπάμε. Τον απολαμβάνουμε και εδώ στην πόλη μας, εννοείται. Πόσοι ήσασταν οι τυχεροί ή τυχερές που τον απολαύσατε μέχρι τώρα? Εμείς ακόμα όχι. Εγώ για μένα προσωπικά μιλάω. Θα πάω όμως που θα πάει. Θέλω πάρα πολύ γιατί έχω πολύ καιρό να τον απολαύσω on stage. Λοιπόν, πάμε εμείς να δούμε τι έχει γίνει από θερμοκρασία σήμερα. Γιατί τα πράγματα ήταν λίγο ξαφνικά, αν θέλετε τη γνώμη μου. Ξαφνικά μπήκαμε σε ένα καθεστώς χειμωνιάτικο. Χιόλισε καλέ τον Όλυμπο. Τα μάθαμε και αυτά. Γι' αυτό είχε τόσο κρύο σήμερα. Και εγώ βγήκα με το πέδιλο συνάμενη κουνάμενη, γιατί φυσικά μου είχαν χαλάσει τα παπούτσια τα κλειστά τη προηγούμενη σεζόν. Είχαν σκιστεί, είχαν ξεχαρβαλωθεί και έμεινα χωρίς κλειστό παπούτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, κυκλοφορούσα με την κάπα μου την ζεστή και με πέδιλα καλοκαιρινά. Πάρα πολύ καλά. Είμαστε στου 21 βαθμού αυτή τη στιγμή στο κέντρο τη πόλη. Όλα τα ωραία, έτσι εμεί θα ζεσταθούμε και απόψε μαζί στου 95 και έναν.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Από 25 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Radio City. Προπόληση more.com.

αλήθεια τώρα, είναι γεγονός. Έλενα από Παρίζου, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα μέχρι τις 10. Και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr και φύγαμε να δώσουμε δώρο εκπληκτικό, διότι τρεις τυχεροί τυχερές κερδίζουν απόψε μία δερμοαπόξεση προσώπου. Και φυσικά μιλάμε για έναν ιατρικό καθαρισμό που αφαιρεί όλα τα νεκρά κύτταρα στο σημείο εφαρμογής χωρίς να έχουμε κανέναν απολύτως τραυματισμό της επιδερμίδας. Εννοείται παρέχεται από τα Ζελέ Medical Care και όλη αυτή την ομάδα την υπέροχη που αγαπάμε και στέλνουμε πολλά φυλάκια. Και να πούμε ότι είναι μία από τις πολύ αγαπημένες θεραπείες ανδρών και γυναικών, καθώς έχει άμεσα αποτελέσματα. Να πούμε ότι στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λάμψη και καλή σας τύχη. Και εμείς ακούμε και Νατάσα Θεοδωρίδου αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εκδικηθώ, Λάκης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Μητροπάνος, ένα τραγούδι που θα είναι για πάντα διαχρονικό. Σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και σε στίχους του Κυριάκου Ντούμου. Ένα τραγούδι που πάντα δεν γίνεται να μην το σιγοτραγουδήσουμε, βρε παιδί μου. Το ακούσαμε παρέα στους 95 και 1 και ξέρετε, κάποτε σκίζαμε φωτογραφίες, βάφαμε τις κουρτίνες στο χρώμα που μου ισούσε. Αλλά πλέον να σβήνουμε μηνύματα, κάνουμε blog, κάνουμε αναφορές. Πόσο πιο ψυχρά έχουν γίνει ακόμη και όλα αυτά και έχει χαθεί ο ρομαντισμός. Ακόμη και αυτός που υπήρχε μέσα σε αυτές τις στιγμές του αποχωρισμού, του χωρισμού και του γιατί τώρα να συμβαίνει αυτό και δεν το θέλω καθόλου. Τέλος πάντων, όταν φεύγεις από κάπου που δεν σου αρέσει ή που αναγκάζεσαι, όπως και να έχει. Εμείς συνεχίζουμε μαζί μέχρι τις 10. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και φύγαμε για Αντώνη Ρέμο και Άννα Βύση σε πολύ λίγα λεπτά. Όσα αγαπάμε, δυνατά όπως πάντα στους 95,1.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Γιώργος Μαζονάκης, που πάντα θέλουμε να ακούμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Εδώ είμαστε και απόψε. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και τι θα δούμε στη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ 26 Σεπτεμβρίου? Να πούμε ότι έχετε κερδίσει και διπλές προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1. Και μάλιστα έχουμε να πούμε ότι εργάζονται εκατοντάδες άνθρωποι πυρετοδός για το στήσιμο της πολλά υποσχόμενης παραγωγής και για ένα σόου το οποίο θα έχουμε να θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό. Μιλάμε για μια σκηνή που στείνεται στο ΟΑΚΑ, η οποία είναι 360 μοιρών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το κόστος ανέρχεται στα 8 εκατομμύρια. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε, guest DJs και πολλές εκπλήξεις. Και εννοείται, εμείς θα σας μεταφέρουμε όλο το feedback. Πάντα το Κοσμοράδιο 95,1 είναι σε όλα τα μεγάλα γεγονότα. Αυτό το ξέρετε πλέον καλύτερα και από εμάς.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
2: Συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
1: Μάλιστα.
3: Να επικοινωνείς συχνά.
2: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
1: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
2: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
1: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νοσκυπικό.
3: Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
1: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, καταλαβαίνεις.
3: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
1: Τι ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
2: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
1: Σφίξου λίγο ακόμα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

λέγα αυτά τα ψέματα. Τελειωμό δεν έχουν. Θεοδωρή Φέρη και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν έχουν τελειωμό που λέτε. Και μετά από ένα σημείο πάβουν να είναι και αστεία και παιχνιδιάρικα. Δεν έχει πλάκα. Μεταξύ ενηλίκων τώρα αυτή η κατάσταση. Λοιπόν, εμείς για άλλη μια ώρα θα είμαστε παρέα. Πάντα στου 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε πάντα μαζί και πάντα παρέα. Βλέπω και η κίνηση στου δρόμου τη πόλη έχει χαλαρώσει σε ό,τι αφορά το κέντρο και στα δυτικά βλέπω είμαστε εντάξει. Και στα ανατολικά η κατάσταση που επικρατεί είναι σούπερ. Ο περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εγώ θέλω να ακούσουμε τώρα λίγο Γιώργο Σαμπάνη, που έχουμε καιρό να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Και μετά αποκλειστικά και πάνω και άμμο με αυτό το καινούριο που μας έχει τρελάνει. Πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές.

0: Ο Τέξανα, Παύλος Γκόρδης, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 σε μια επανεκτέλεση που μας αρέσει πολύ και εμείς εννοείται μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Θα πάμε στο κεφάλαιο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος πρόκειται, λέει, να αποστείλει εξώδικο σε μια influencer γνωστή, της οποίας το όνομα δεν έχουμε μάθει. Τώρα και εγώ δεν έχω προλάβει τις εξελίξεις. Βέβαια, βλέπω ότι τα site γενικά δεν το αναφέρουν. Παρ' όλα αυτά, η influencer αυτή λένε ότι αναφέρεται σε ένα γεγονός του 1999, κατάλαβες τώρα πρόσφατα, για μια εισαγωγή που έκανε ο Αντώνης Ρέμος σε ένα νοσοκομείο επειδή δούλευε και η μαμά της και κάτι είδε. Ούτε ξέρω, παιδιά, τι γίνεται και ούτε θυμάται χαίρετο καθένας. Παρ' όλα αυτά, τι να πρωτοπρολάβουν και αυτά τα δικαστήρια. Είναι αλήθεια αυτό. Με όλη την ελληνική μουσική σκηνή που έχουν μπλέξει, δεν θα πω περισσότερα. Παρ' όλα αυτά, πάμε εμείς να συνεχίσουμε με τραγούδι εβδομάδας και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Σωτήρης Καλυβάτσης φροντίζει επιμελώς την ακοή του. Ας ακούσουμε τι μας είπε ο ίδιος.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Τι λέτε, κυρία μου, εγώ ακούω μόνο Κοσμοράδιο. Αυτά τα ράδιο και τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν και δεν τα ξέρω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους.
2: Μόνο Κοσμοράδιο ακούω.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
6: Όχι.

Νίκος Απέργης μας άρεσε πολύ και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς παρέα ως τις 10 μαζί. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, έχουμε νέα γιατί την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου η μόδα γίνεται αγάπη. Από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ η πράξη αγάπης μας περιμένει όλους και όλες στο Κάγιο, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 68 για ένα πολύ μεγάλο charity bazaar αγάπης. Εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ, κομμάτια από πολύ γνωστά brands, αλλά και επιλεγμένα είδη που έχουν προσφέρει πολύ μεγάλοι influencers και άνθρωποι φυσικά που στηρίζουν τη δράση. Όλα αυτά καινούργια ή σε άριστη κατάσταση από ένα ευρώ. Φυσικά θα πάτε, θα παρευρεθούμε όλοι και θα με θυμηθείτε. Και στις 8 το βράδυ το μπαζάρ γίνεται πάρτι. Μένουμε στο Κάγιο, ανεβάζουμε μουσική και συνεχίζουμε όλοι μαζί. Και απόψε εμείς συνεχίζουμε με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Αμέσως τώρα δυνατά στους 95 και 1.

Και όλα είναι ακατάλληλα για να σμίξουμε πάλι. Και καλώς είναι ακατάλληλα. Πολλές φορές η ζωή έχει πάντα την απάντηση. Οπότε καλύτερα να την εμπιστευτούμε και να την αφήσουμε λίγο να κυλήσει και να μας πάει εκείνη. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε παρέα μέχρι τις 10. Νότις λοιπόν αφιερωμένος εδώ στο φίλο μου τον Παύλο, ο οποίος κάνει και την προπόνησή του. Και μου λέει, ήθελα λίγο νότι. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε καιρό. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Πρώτα όμως θα υπενθυμίσω διαγωνισμό εκπληκτικό. Τρεις τυχερές κερδίζουν μία δερμαπόξεση προσώπου με μικροκρυστάλλους, εννοείται από αγαπημένο Ζαλέ Medical Care, εκεί που κάνουν θαύματα η ομάδα αυτή, και στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη λάμψη και καλή σας τύχη, και φύγαμε για Ηλία Βρετό αμέσως τώρα.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τελειώσουμε που λέει και ο Νίνο. Δεν το θέλω καθόλου να σου πω την αλήθεια, αλλά κοίτα να δεις που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αλλά πρώτα θα στείλω πολύ αγάπη εδώ σε αυτό το κορίτσι, το Κατερινάκι, το οποίο μαθαίνω ορκίστηκε πρόσφατα ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Πόπο, να πούμε συγχαρητήρια. Πάρα πολλά συγχαρητήρια και πολύ αγάπη από τον αδερφό της, τον Γιάννη, εδώ στέλνουμε, έτσι για να φτιάξουμε λίγο το mood, γιατί δεν θέλω ντάουνιες. Δεν υπάρχει λόγος να είμαστε ντάουν και να στεναχωριόμαστε. Όλα θα έρθουν και θα στρώσουν. Και γι' αυτό λοιπόν η επόμενη ολόκληρη εκπομπή της Δήμητρας Σιβρή είναι αφιερωμένη εδώ στη φίλη μας την Κατερίνα. Βλέπεις, εγώ παίρνω πρωτοβουλίες για σένα. Εγώ κλείνω από εδώ και συνεχίζουμε τη δικιά σου την εκπομπή, όπως κατάλαβα.
1: Κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Έτσι είμαστε εδώ στη βραδινή ζώνη, παιδιά. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Οπότε.
0: Αυτό είναι η πρωτοβουλία. Εμείς εδώ το βραδείο επικοινωνούμε. Δεν ξέρω, είναι αυτό που λένε τα μεγάλα πνεύματα που συναντώ. Αυτό είναι καλά, τέλειο. Λοιπόν, εμείς τα λέγαμε Άννα μεταξύ μας 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και εννοείται θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Με ένα μπλούσι δροφιά ξημερώθηκα πάλι και αιτία.

0: τσίπι. Και όλο λέω, θα ξεφύγω. Λίγο ακόμα θέλω, μόνο ακόμα λίγο.
1: Εμείς όχι.
0: Φτάνει.
1: Εντάξει, καλυφθήκαμε.
2: Δεν μπορώ. Φίλοι, ναι.
1: Ένα
2: ήσυχα.
1: Ωραίο pop τραγούδι από τα παλιά.
2: Είναι 90's αυτό, ε. Ναι, ωραία, ναι. Καλά κατάλαβα.
3: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάση σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Ανέβη του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βρε Γιώργο, να περνάς και Γιώργος Μαζονάκης και εσείς να περνάτε καθημερινά σε όλα μας τα βράδια παρέα μαζί με Σιβρή, με την Δήμητρα Σιβρή στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ξεκινήσαμε με μοναδική φωνή Γιώργου Μαζονάκη, αείμνηστος, αξέχαστος και φυσικά με πολύ πολύ αγάπη πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1. Ένα ωραίο μεσοβδόμαδο, τεταρτόβραδο, πήγα σε ένα πολύ ωραίο event νωρίτερα έτσι να γυμναστώ. Μετά έκανα και ένα μικρό γρήγορο catch-up με τις φίλες μου και έρχομαι για εκπομπή. Ιδανικό το πρόγραμμα. Οπότε η διάθεση είναι πάντοτε στα ύψη φυσικά, αλλά όταν έχεις έτσι κάνεις και το σουσού το σχετικό με τις φίλες, τα κορίτσια με καταλαβαίνουν, εντάξει, ακόμη καλύτερα τα πράγματα. Τώρα στους φίλους οδηγούς θα πάω έτσι εκεί να τους δώσω την αγκαλιά μου, τη ραδιοφωνική, γιατί έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο. Στην Εγνατία από ό,τι βλέπω και προς τα δύο ρεύματα, το ίδιο και στην Τζιμισκή με Εθνική Αμήνη. Τηλεφωνική είμαστε καλύτερα, πηγαίνοντας ανατολικότερα στην Κατσιμίδη, προς την άνοδο και την κάθοδο. Εκεί θα κάνετε περισσότερη υπομονή, αλλά και στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πολύ καλά και φυσικά την άλλη πλευρά της πόλης, στην εσωτερική περιφερειακή, έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση όμως, γιατί έρχεται τραγουδάρα. Νατάσα Θεοδωρίδου και 11 παρά στους 9.51.

Αναστασία και αγάπη μου με διώχνεις από τα πολύ αγαπημένα μας. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο. Μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1 μεσοβδόμαδο, τεταρτόβραδο. Μαζί με Σιβρή και να, γι' αυτό αγαπάμε και λίγο ακόμη παραπάνω, βρε παιδιά, την Θεσσαλονίκη. Γιατί ο μοναδικός μας ο Γιώργος Μαζονάκης έγινε γκράφιτι σε γήπεδο στην Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη τοιχογραφία λοιπόν που επέλεξε ο street artist Χαγιάτε να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμή στον τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έτσι όπως γνωρίζουμε όλοι φυσικά στις 9 του Σεπτέμβρη. Το εντυπωσιακό αυτό γκράφιτι βρίσκεται στο εξωτερικό χώρο του γηπέδου του Φίνικα και πραγματικά στην Καλαμαριά. Γνωρίζετε οι Θεσσαλονίκοι, για τους υπόλοιπους που μας ακούτε από τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου και της Ελλάδος, βρίσκεται στην Καλαμαριά λοιπόν. Όσοι περαστικοί τώρα είχαν την τύχη να περάσουν, εγώ το είδα πρώτη φορά, ξέρετε, σε κάποιο story στο Instagram από γνωστούς και φίλους και πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Τα περισσότερα τα διαβάζεις και στο κοσμοράδιο.gr. Είμαστε πολύ με συνέστημα, πολύ αγάπη και πάρα πολύ μουσική και Κοσμοράδιο. Γι' αυτό ακολουθεί και Αναβίση και Θοδωρής Φέρης και εννοείται έρχεται και το δικό σας Throwback Song μαζί με Σιβρή στους 9.51.

Δύση και Αιγαίο. Και φυσικά περιμένουμε τη μία και μοναδική Άννα. Ανυπομονούμε για να είμαστε έτσι να κυριολεκτούμε. Η αλήθεια είναι για την μεγάλη συναυλία που έρχεται 26 του Σεπτέμβρη στο ΟΑΚΑ. Και έχουν βγει και τα βιντεάκια μαζί με τον Γιώργο Καπουτσίδη, ο οποίος έτσι δίνει με το δικό του καυστικό τρόπο. Και ξέρετε πώς θα παρουσιάζει τώρα ο Γιώργος Καπουτσίδης σε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι στο Instagram τις οδηγίες για το τι πρέπει να υπάρχει στη συναυλία. Εσύ διαβάζει στο κοσμοράδιο.gr τι ακριβώς θα δούμε και τι μικρό έχει αποκαλύψει φυσικά η Άννα Βύση και όλη της η ομάδα. Θα είναι σίγουρο ότι JRG και για αυτούς που τους αρέσει πολύ και η house μουσική. Γενικότερα πολύ ωραία πράγματα θα δούμε. Είναι ιδιαίτερο και εντυπωσιακό πάντοτε ό,τι παρουσιάζει η Άννα Βύση. Και φυσικά εσείς, οι τυχεροί του κοσμοράδιο 95,1 έχετε κερδίσει και τις προσκλήσεις. Αν υπομονούμε, θα το δείτε και όλα μέσα από τα social του. Αν ναι, κοσμοράδιο εννοείται. Πάμε να δυναμώσουμε ένταση, γιατί έρχεται ο Θοδωρής Φέρης εδώ φυσικά, πού αλλού, στο κοσμοράδιο 95,1 μαζί με Σιβρή.

0: 95,1. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Κρυφτό και μέλισσες, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 από τα πάρα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια από τις μέλισσες. Ιδιαίτερο έτσι έχει και αυτή την ατμόσφαιρα. Ό,τι πρέπει, παιδιά, για να βάλω throwback song. Πολύ αγαπημένο από την υπέροχη Ξένια, η οποία αφιερώνει στον άντρα της ζωής της. Φυσικά θέλει Κατερίνα Γιώγιου και ο άντρας των ονείρων μου. Εννοείται ότι εμείς στο throwback song εδώ πέρα ακούτε το δικό σας ηχητικό μήνυμα στον αέρα μου. Το στέλνετε στο Viber 6982-951-951 και αυτό παίζει με πολύ πολύ αγάπη από τη Δήμητρα Σιβρίου από το Κοσμοράδιο 95,1. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και φυσικά να το απολαύσουμε με πολύ πολύ αγάπη.
1: Γεια σου Κοσμοράδιο, γεια σου Δήμητρα, είμαι η Ξένια και θα ήθελα αν μπορείς να μου παίξεις τον άντρα των ονείρων μου της Λιόλιου, αφιερωμένο στον άντρα των ονείρων μου.

Κοσμοράδιο 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω, δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια. Πώς περνάνε

Το μαζί είναι πάντα. Αποφασίστε σας, γιατί εμείς είμαστε όλα τα βράδια μαζί μεσημβρί, Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 που έχει να σου προτείνει πολύ ωραία πράγματα. Είτε αφορά έτσι τις θεατρικές παραστάσεις, είτε όλα τα events που γίνονται στην πόλη. Μέσα στο κοσμοράδιο.gr βλέπεις τις προτάσεις του Κοσμοράδιο και κάτι, ας πούμε, πάρα πολύ ωραίο που θα γίνει αυτή την εβδομάδα, Κυριακή μάλλον και Δευτέρα, 27 και 28 του Σεπτέμβρη, είναι το Θεσσαλονίκη Wine Selfie 2026, πολύ ιδιαίτερο στην αποθήκη 3, έτσι, Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Έχει ιδιαίτερα πράγματα και φέτος, με δύο φανταστικά απογεύματα. Στο λιμάνι Θεσσαλονίκης θα δοκιμάσουμε μερικά από τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά και αποκλειστικότητες που εκτιθούνται για πρώτη φορά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μέσα στο κοσμοράδιο.gr φυσικά βλέπεις τα 5 δημοφιλέστερα που ανεβαίνουν και σε πολύ ωραίο βιντεάκι στα social με τον Τάσο Ριζόπουλο. Βλέπεις το τραγούδι της εβδομάδας που είναι και Στέλλα Καλή αυτή την εβδομάδα, έτσι. Πολύ αγαπημένο και ωραίο. Φυσικά όλα αυτά πάντοτε παρέα και πάντοτε μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή στους 95 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η αποκάλυψη των Κυλιακών.
2: Πιανού.
1: Χρόνια περιμένουμε. Το Μάνου.
2: Πού να τους βρίσκει καλέ τώρα, πού να τρέχει.
3: Χάλασα.
1: Ίσως δεν έχει ακολουθήσει σωστά τα βήματα που θα σας πούμε τώρα.
2: Έλα, λέγε.
1: Εντάξει, ξέρετε ότι χρειάζονται αρκετή πρωτεΐνη στο πιάτο.
2: Τι
1: πρέπει
2: άλλο.
1: Να μην ξεχνάμε και τις φυτικές ίνες. Μπόλικο νερό.
2: Ναι.
1: Επίσης, οι Κυλιακοί χρειάζονται κάρντιο,
2: ναι,
1: και ενδυνάμωση.
2: Εξαρτάται, ναι, σε τι ηλικία είσαι, βέβαια.
1: Στην
2: ηλικία που είσαι εσύ.
1: Περπάτημα, τρέξιμο, ποδήλατο ή κολύμπι. Το κολύμπι δεν σε βλέπω, το ποδήλατο θα κουραστείς. Ένα περπατηματάκι.
2: Κολύμπι κάνω είσαι κολύμπι ακόμα.
3: Κάνεις με κολύμπι.
1: Κοίταξε, έχουμε δει τα πλατσουρίσματά σου. Κάποιος μια φορά να σε τραβάει βίντεο να είναι έξω από την ακροθαλασσιά.
2: Κάνω, κάτω πάνω, κάτω πάνω.
1: Να κάνεις κανονικά.
2: Δίνω κανονικά.
3: Συμπεθέρας έτσι.
1: Το πατραχάκι που λένε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος θα επιβάλλει τάξη και ηθική στο ραδιοφωνικό τοπίο? Ο Χάρης Ρώμας φυσικά.
5: Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Πείτε μου γρήγορα παρακαλώ, γιατί έχω δουλειά.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Τολμάτε να με ρωτάτε αν ακούω ράδιο? Η σωστή ερώτηση δεν είναι ερώτηση, είναι κατάφαση. Είναι φυσικά ακούτε Κοσμοράδιο. Σας παρακαλώ, Δεσποινή, συνέλθετε. Τάξη

95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Στον αέρα, στους 95,1. Στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

παγκόσμιο φαινόμενο. Γεια σου, Πέτρο Ιακωβίδη. Καλησπέρες και στον Πέτρο και σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε στο δεύτερο 60 λεπτό της απόψινής μας εκπομπής. Υπερτραγουδάρα θα το χαρακτηρίσω. Παγκόσμιο φαινόμενο. Πολύ ωραίο καινούριο του Πέτρου. Έτσι θα βγαίνει, φαντάζομαι, μαζί με Ελικοκίνου. Πολύ ωραίο εκρηκτικό σχήμα. Έρχονται και πολύ όμορφα όμως και στην πόλη μας. Ξεκινάνε οι καλλιτέχνες και πλέον έχουμε και ωραίες επιλογές στον χειμώνα της Θεσσαλονίκη, στην νυχτερινή Θεσσαλονίκη, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτή την εποχή συνεχίζει και η Ιουλία Καλυμάνη με υποστήριξη Κοσμοράδο 95,1. Είναι και ο Νίκος Βέρτος στην πόλη. Έρχονται και ωραία σχήματα καινούργια. Και τώρα, μιας και μιλάω για τραγούδια, θα πούμε και τη Eurovision στη συνέχεια. Προτού όμως, τη γνωστή πλην απαραίτητη βόλτα για τη δεύτερη ώρα στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, τα πράγματα κάπως καλύτερα από την προηγούμενη. Ωστόσο, σε Τσιμισκή και Εγνατία δεν έχουμε χαλαρώσει εντελώς. Στο ύψος της Εθνικής Αμήνης με Αγγελάκη έχουμε ιδιαίτερα σημεία καθυστερήσεων. Στην 3η Σεπτεμβρίου κάποιες περισσότερες καθυστερήσεις και εμπόδια, όπως και στην Κατσιμίδη. Όμως τα υπόλοιπα σημεία έχουν χαλαρώσει τα πράγματα και δυτικά στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, όχι κάτι το ανησυχητικό, μικροεμπόδια. Είμαστε τέλεια και στα δώσα όλα, λέει η Δέσποινα Βανδύ από το παρελθόν, και φυσικά θα το απολαύσουμε μαζί με Σιβρί στους 9-5 καινούργια.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει, Χρήστος Μενιδιάτης, πάντα στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1, που πάντα έτσι ανεβαίνουμε μαζί όλα μας το βράδυ. Και επειδή υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για Eurovision, γιατί ξέρω ότι εννοείται μας ενδιαφέρει πάντοτε μουσικά το συγκεκριμένο ζήτημα, ξέρω ότι το Κοσμοράδιο πάντοτε φυσικά καλύπτει και τον διαγωνισμό, μαθαίνει στα νέα, το τι συμβαίνει. Και τώρα ξεκινάει και η διαδικασία σιγά σιγά για την Eurovision 2027 στην Βουλγαρία. Όπως θυμάστε που είχε έτσι κερδίσει το τραγούδι της Βουλγαρίας, που ήταν και πάρα πολύ ωραίο, το άκουγα και πρόσφατα και ξαναθυμήθηκα πόσο πολύ μου είχε αρέσει. Φέτος λοιπόν τώρα για την συμμετοχή του ελληνικού τραγουδιού για το 2027 θα πραγματοποιηθεί έτσι μια ουσιαστικά διαδικασία επιλογής. Και η ΕΡΤ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας, και τα υπόλοιπα τα μαθαίνεις θα διαβάζεις στο κοσμοράδιο.gr. Και εγώ έρχομαι με Ιουλία Καλυμάνη, Νότης Φακενάκη, τα δικά σας μηνύματα και πολύ αγάπη στους 951.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Στέλλα Καλή.
2: Τίτλος:
1: Δεν παλεύετε.
3: Όχι.

0: όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.

Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία η στίχη του συγκεκριμένου τραγουδιού, γιατί τον αγαπάμε καταλλήλους είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί συνήθως αγαπάμε ακατάλληλους. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω. Να στείλω τις ραδιοφωνικές μου αγκαλιές, γιατί είστε πολύ φιλιά και στο Θωμά πάντα συντονισμένος. Γεια σου, Αποστόλη μου γλυκέ, με τα ωραία στα μηνύματα, τη θετική ενέργεια. Καλησπέρες και ωραία βραδιά έτσι εδώ πέρα και στον, στην Καλλιόπη που στέλνει το μήνυμά της. Φιλιά πολλά και στη Δώρα, στο Γιάννη, στο Βασίλη, τον Παύλο, την Ελευθερία. Αγαπημένα, αγαπημένοι φίλοι. Έχω και ένα ωραίο φίλο εδώ που λέει Μαναράκι. Εννοείται, μας αρέσουν και τα ψευδόνυμα. Όλα μας αρέσουν, έχουμε και χιούμορ, έχουμε και την καλύτερη μουσική όμως. Γι' αυτό δυναμώνουμε ένταση για Γιάννο τη Φαγιανάκη. Και δεν μπορώ, μα τι τραγούδι ακολουθεί. Έρχεται και η Αναβίση με το καινούριο τη, έρχεται όμως και ένα μαζό. Εντάξει, τραγούδι έκπληξη. Οπότε μένει εδώ. Πού αλλού, στου 9, 5 και 1 με την Δήμητρα Σιβρή.

με φωνή που θα ακούτε στα όνειρά σας, γιατί θα είμαι η τελευταία φωνή που λέμε καληνύχτα, εννοείται. Γιατί κάπως έτσι κλείνουμε τα βράδια μας παρέα. Έχουμε λίγο ακόμη, μη μου ανησυχείτε. Αλλά εγώ είμαι πάντως αυτή η φωνή. Η Δήμητρα Σιβήρη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εντάξει. Και την πρώτη καλημέρα, βέβαια, μαζί μας τη λέτε εξάλλου. Και με Μαρία Παζαρούλα και με το πρωινό με τον Μάνο τη Μιράντα και τον Γιώργο. Οπότε εντάξει. Καταλαβαίνετε. Η πρώτη και η τελευταία και η ενδιάμεση. Γενικώ Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα να πάω λίγο έτσι στα σοβαρά να σα πω και τη θερμοκρασία που εντάξει. Σοβαρά έχει αλλάξει, έτσι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και αύριο προβλέπονται έτσι περισσότερο να έχουμε αίσθηση και αίσθητη μείωση τη θερμοκρασία με του 14 βαθμού Κελσίου. Δεν έχουμε βροχέ για Πέμπτη. Από Παρασκευή Σαββατοκύριακο βλέπω βροχούλε. Δεν θέλω τέτοια, γιατί έχουμε ακόμη κάτι τελευταίου γάμου, βαφτίσει, ξέρετε, παιδικά πάρτι και όλα τα σχετικά μέχρι να κλειστούμε το χειμώνα μέσα. Όχι, αστείευομαι, αλλά σκέφτομαι παιδιά τη βόλτα με τον Μπομπ όταν θα αρχίσει να βρέχει. Εκεί δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί πραγματικά είναι δύσκολα, καταλαβαίνετε. Ακολουθεί τραγουδάρα. Δυναμώστε και απολαύστε, Δημήτρη Μητροπάνος, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη.

γρανίτα πολεμόνι, ό,τι πρέπει έτσι για να ρουφήξεις, να δροσιστείς και να πας για ύπνο. Γιατί ήρθε η στιγμή να σας πω την καληνύχτα μου. Είναι και δροσιστικό έτσι το βράδυ μας, έτσι κι αλλιώς, γιατί η θερμοκρασία έχει πέσει. Είναι και οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες που ήμασταν παρέα το προηγούμενο 2ωρο, γεμάτες ωραία θετικά vibes, γιατί αυτό θέλουμε πάντα εδώ στα βράδια μας, στο Κοσμοράδιο 95,1, να χαλαρώνουμε μαζί, να θυμόμαστε όμορφα πράγματα, να τα συζητάμε, να μου κάνετε έτσι τις αφιερώσεις σας και να μου στέλνετε την αγάπη σας όπως σας στέλνω και εγώ πίσω. Και αυτό συμβαίνει εννοείται πάντοτε παρέα στους 951 που ανανεώνουμε ραντεβού και αύριο στις 10 ακριβώς. Εσείς τώρα από το πρωινό σας είναι, ξέρετε, γεμάτο Κοσμοράδιο. Στις 6 το πρωί για τους πολυπρωινούς Μαρία Παζαρούλα και Group Therapy με πολύ γέλιο και ωραία διάθεση. Ενώ στις 8 ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο, καλύτερο και πλουσιότερο πρωινό της πόλης, είναι εδώ με πλούσια δώρα και φυσικά τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί, καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
2: Συμβαίνει αυτό. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
1: Μάλιστα. Να επικοινωνείς συχνά.
2: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
3: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
1: Τότε αρχίζει.
2: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
1: Τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νησκητικό. Μισό λεπτάκι. Πας κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες, α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
3: Όχι, είναι του Μάνου Φλόρη αυτή, κατάλαβε.
1: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως, ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
3: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
2: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
3: Σφίξου λίγο ακόμα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Λευκού πύργου για όλο το πλανήτη.
4: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ζήσιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: πάνε στα χείλη σου. Ραγιό.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

θα σου στείλω με ένα παλιό γνωστό μας καινούριο φίλο, κι ύστερα θα σε κρύψω στο όνειρό μου. Ξέρω δεν θα σου λείψω, παράπονα σου κάνω, τίποτα παραπάνω.

0: αναρωτιέστε τι.
1: Αν ρωτήσω σα, παπίον ραδιόφωνο να ακούγεται, αποκρίστε ό,τι απάντησε νοτάκι ο Βαμβακίδη.
2: Ναι, γεια σας.
3: Καλημερίζωση, πουλή.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Εγώ ξέρω ότι ο κόσμον ακούει ράδιο. Κόσμο ράδιο, άμα όταν ακούει απανσάλλο, είναι το κόσμο ράδιο 95,1.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους, Κοσμοράδιο 95,1.
3: Σκούμες αν εντάμαν.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Ούτε πίστης.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί
0: στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς. Κοσμοράδιο 95,1. Αποκλειστικά.
4: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι

και σαν άγουνε τα χείλη σου που καίνε την αλήθεια. Ψάχνω στο μέρος

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Στέλλα Καλή.
1: Τίτλος:
0: Δεν παλεύετε.
2: Όχι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1. Αποκλειστικά.
1: Έχεις δύο επιλογές, ή εγώ ή αυτός. Δεν υπάρχουν εκδοχές αν δεν σου είμαι αρκετός. Έχεις δύο επιλογές,

ψυχή αναφιώθηκα μετά. Ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δεν σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: μαζί.
1: Όταν σας κάνουν σοβαρές, σας καλούν από εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτούν σχετικά με το ραδιόφωνο, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης σας δίνει τη σωστή απάντηση για το ποια είναι η σωστή ερώτηση.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ρωτάτε αν ακούω Κοσμοράδιο. Ναι, αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Όχι αν ακούω ράδιο, ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους Κοσμοράδιο 95,1.
3: Άλλο κάτι.
0: Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Φαντάζομαι να είσαι σε σχέση, αλλά να γουστάρεις κάποια άλλη ή κάποιον άλλον, έτσι.
2: Συμβαίνει αυτό. Mm-hmm. Να είσαι σε σχέση και να νιώθεις μια έλξη. Απαραίτητος λένε οι ειδικοί ότι αυτό δεν σημαίνει το τέλος της σχέσης. Είναι ένα καμπανάκι ενδεχομένως. Αν ψάχνεις αφορμές να συναντήσεις το αντικείμενο του πόθου.
1: Μάλιστα.
3: Να επικοινωνείς συχνά.
2: Ναι, εκεί τότε, παιδιά, η καμπάνα βαράει την τάμπη.
1: Αρχίζει η φαγούρα στο μέτωπο.
2: Ναι, άμα κάνεις κιόλας και δεν είναι απλά έλξη.
1: Εντάξει, τότε αρχίζει και γίνεται λίγο νοσκητικό.
3: Μισό λεπτάκι.
1: Πας, κάνεις ότι αυτό και μετά δεν έχεις καμία έλξη και λες α, τίποτα, παροδικό ήτανε. Αλλά ορίστε, να, πέρασε.
2: Αυτό δεν το λέει η μελέτη.
1: Όχι, είναι του Μάνου θεωρία αυτή, καταλαβαίνετε.
3: Δεν είναι ένα υπαρκτό όμως ότι να, σου φύγε. Μούφα ήταν αυτό.
1: Ήταν και σου φύγε, άνθρωπε μου. Να μην πω τώρα τι ήτανε.
2: Να μην πω, λέω τι ήτανε.
1: Σφίξου λίγο ακόμα.
2: Άντε, μπράβο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.